0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: στους 103,3.
1: Σε λουλουδίσα άνοιξης, ρόσο στα λιά του Μάη.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιούδη οργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο γεύμα και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Πλώρα Travel. Δώρο επιταγή αξίας

άμα βγεις στο παραθύρι το φεγγάρι θα σβήσει. Πια να σ' αντικαταστήσει.

0: τέσσερις.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: 100FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
1: Πίναγε ο κόσμος, τρώγανε σκουπιδόψωμο, η Αθήνα παγωμένη στόλιζε κάθε πρωί τα πεζοδρόμια της με 6-7 πεθαμένους που τους κουβαλάγανε με τα καροτσάκια. Ο σώζονε αυτόν σωθήτο, ό,τι και να κάνες ήσουν αδικαιολογημένος. Μέχρι που αγάντα Ρόμελ αρχίσανε να τρώνε οι Έλληνες και να πεινάνε οι Γερμανοί. Και τότε στο αγάντα Ρόμελ ο Τάσος ήταν 13χρονο αγόρι και αμολύθηκε στην πιάτσα να θρέψει τη μάνα του, εφόσον και ο γέρος του είχε χαθεί αγνοούμενο στην Αλβανία. Χελιδόνι τον είπανε τον Τάσο και επάγγελμα τα γιαδόρος, κι όποιος δεν ξέρει τι θα πει τα γιαδόρος είναι κορόιδο και βουτυρόπεδο, γιατί στην κατοχή έτσι ήτανε. Άλλος γινότανε σαλταδόρος, άλλος κλέφτης, άλλος κουβαλητής του χάνονται και άλλος μαυραγορίτης. Όλοι οι Έλληνες φουκαράδες, πονηροί και μονάχα λίγοι, πολύ λίγοι γίνανε προδότες και ανάθεμα την ψυχή τους. Τα γιαδόρος το λοιπόν ο Τάσος γύριζε με ένα ψαλίδι στην τσέπη. Πορπατάγανε τώρα στην Αθήνα κάτι γερμανάκια φανταράκια που κρεμάγανε από τον νόμο με ένα λουρί τη φωτογραφική τους μηχανή να τραβάνε φωτό να τις έχουνε γιαντέγκεν, ανάμνηση δηλαδή. Ο Τάσος τους έπαιρνε μαλακά από πίσω και τους καρατάριζε. Πάγαινε ευχαριστημένο το φανταράκι το γερμανάκι μέχρι που έπεφτε μέσα στην πολυκοσμία. Φέρμα ο Τάσος πεταγότανε φραπ, τούκοβε με το ψαλίδι τη μηχανή, αλλά φροχέρης και χελιδονάτος χανότανε και κονόμαγε. Άμα μάλιστα ήτανε καμιά μηχανή λάικα, καμιά ρομπότ, καμιά με φακό άστρο πανταχάρ, έβγαζε και 10 και 15 λίρες. Καλή δουλειά. Πάνω από 30 μηχανές είχε φάει ο Τάσος και καλά παγαίνανε. Όταν βγήκε διαταγή στα γερμανάκια τα φανταράκια να μην κυκλοφοράνε με μηχανές, γιατί οι ταγιαδόροι είχαν κάνει μεγάλη ρήμαξη σε δάφτες. Και βρέθηκε άνεργο το παιδί και άλλαξε ρότα και άρχισε να σαλτάρει στα αυτοκίνητα τα γερμανικά. Αλλά επειδή να πούμε άμα τσακώνανε κανένα από δάφτους και του κάνανε μαρτύρια έλεγε τους φίλους του, ο Τάσος άρχισε να δουλεύει για πάρτι του και μόνος του και να μην έχει συνενόχους. Εντάξει, πάλι κονόμαγε, μέχρι που ένα μεσημέρι εκεί στην Ιερά Οδό σαλτάρισε σε ένα φορτηγό Wehrmacht Heer και δεν βρήκε τίποτα. Μονάχα ένας γερμαναράς χοντρομπαλάς κοιμότανε μέσα του καλού καιρού. Του Τάσου του κακοφαινότανε να φύγει με άδεια χέρια. Σκέφτηκε να του φάει τις μπότες. Αλλά φροχέριστο λοιπόν του βγάλε την πρώτη, αλλά στη δεύτερη ο γερμαναράς ξύπνησε και τον μάγκωσε. Και ο Τάσος βρέθηκε στο Αβέροφ. Οι Γερμανοί το πήρανε πλάκα. Άκου τον άτιμο. «Τις μπότες κύριε, μέχρι εκεί mein Herr». Κι όπως ήτουνε πιτσιρίκος, εξυπνόφατσα, σβέλτος και πονηρός, τον συμπαθήσανε. Τον βαφτίσανε Kleine Teufel, διαβολάκο να πούμε. Κι έτρεχε ο Τάσος, τους έκανε θελήματα, τους γυάλιζε τα παπούτσια, τους έκανε τις αγκαρίες και έγινε αγαπητός μέχρι στον νότο το σκυλί, τον αρχιδεσμοφύλακα. Και για να μην χάνει και τον καιρό του, άρχισε να μαθαίνει γερμανικά. Όχι αυτά τα αστεία, extra prima gut και άλλες kaufen, τα ρεζιλίκια. Σωστά γερμανικά. Τα ρώταγε, του τα λέγανε και ένας Fritz που είχε αγόρι στην ηλικία του, του κάνε μάθημα. Σε 6 μήνες ατσίδα ο Τάσος. Η μασκότ του Αβέροφ. Πονηρός όμως, μάθαινε και έκανε ό,τι δεν ξέρει για να ψωνίζει κουβέντες. και όπως τ' άκουγε όλα, πληροφορούσε τους κρατούμενους Έλληνες και ήταν το καλύτερο γραφείο πληροφοριών. Οι Γερμανοί πάλι, επειδή ήταν πολύ μικρός και τον συμπαθούσανε, όλο και αναβάλανε να τον περάσουνε στρατοδικείο. Αναφέραν ότι είναι άρρωστος, τέτοια, και τον ρίχνανε πίσω. Βέβαια, δεν θα τον σκοτώναν οι στρατοδίκες, αλλά αφήνανε το πράγμα τούτη εδώ να μαλακώσει, να ξεχαστεί, να μην υπάρχει καταδίκη σε παιδάκι άπραγο και φουκαριάρικο. Μέχρι που μια μέρα άκουσε τον Νότο, το σκύλο και το Φρίτς το φίλο του να κουβεντιάζουν ο Τάσος. Κουβεντιάζανε για λόγου του δηλαδή, και έμαθε ότι δεν σηκώνει πια άλλο. Φωνάζανε οι αξιωματικοί της δικαιοσύνης και ότι την άλλη εβδομάδα θα πέρναγε οπωσδήποτε από δίκη. Και αν έπεφτε σε καλό πρόεδρο, εντάξει. Αν έπεφτε σε κανένα στραβόξυλο, τι γίνεται? Ο Τάσος δεν είπε τίποτα σε άνθρωπο, ούτε έδειξε τίποτα. Αλλά την τρίτη μέρα τον φωνάξαν αγκαρία όξο να ξεφορτώσει πατάτες. Να βγει αγκαρία στο δρόμο, στην είσοδο της φυλακής ήταν εύνοια. Έβλεπες τον κόσμο, έβλεπες το δρόμο, καλή δουλειά. Ζαλώθηκε λοιπόν κανένα δυο τσουβάλια ο Τάσος και σε μια στιγμή μίλησε με το Φρίτς. Κάτι του είπε και μετά πέρασε μπροστά από το σκοπό, ξανακοίταξε προς το μέρος του Φρίτς και φώναξε «Για ίχ, κόμε γκλάιχ», που θα πει «Ναι, έφτασα, έρχομαι αμέσως». Ύστερα γέλασε του σκοπού και του κάνει χαρούμενος «Φελτβέμπελ, σιγκαρέτεν κάουφεν», δηλαδή «Πάω να αγοράσω τσιγάρα για το λοχεία», και έδειξε το Φρίτς. Τα είπε επίτηδες και μισογερμανικά. Τον κοίταξε ο φαντάρος, ποιος ξέρει τι χαϊβάνι ήτανε ανοβερίσιο. Του κάνε «Τιά», που θα πει «Ναι», αλλά στο ανόβερο το στολίζουνε με ένα ταφ μπροστά. Και ο Τάσος πήγε στο περίπτερο, τον βλέπανε, και μετά, μια στιγμή που δεν τον βλέπανε, χελιδόνιασε και χάθηκε μέσα στα στενά του Γκίζη και αντεπιάστονε. Το τι στεναχώρια πήρανε στη φυλακή δεν λέγεται. Όχι που τους έφυγε κρατούμενος, που χάσανε τον Τάσο, Γερμανοί και Έλληνες, ήτανε να πούμε ο αγαπημένος τους. Πού κρύφτηκε ο Τάσος, τι έγινε, πώς τα βόλεψε, κανένας δεν ξέρει. Περάσανε τα χρόνια, μεγάλωσε, ψήθηκε, δούλεψε σε όλες τις δουλειές. Τσιτσιρίστηκε και το μόνο κέρδος ήτανε τα γερμανικά που έμαθε, γιατί κατά βάθος ήτανε τίμιο παιδί, δεν ήθελε να κάνει ατιμίες. Έτσι τα πράγματα, 35άρισε και προκοπή μόνιμη γιοκ. Μέχρι ταξιτζής έκανε, μέχρι απ' όλα. Ώσπου μια μέρα τον πετυχαίνει ένας φίλος Θανάσης το όνομα και του ξηγήθηκε. «Ρε εσύ, δεν ξέρεις γερμανικά?»
2: «Ναι, αμέ, γιατί?»
1: «Εγώ δουλεύω οδηγό σε ψυγείο».
2: «Αυτοκίνητο?»
1: «Ναι, έρχεσαι βοηθός. Θα πηγαίνουμε Μόναχο, φρούτα και τέτοια και θα γυρίζουμε. Και η Ιουγκοσλαβία θα φέρνουμε κρέατα». Νόστιμη δουλειά, ταξίδι και τέτοια. Τα κανονίσανε σε τρεις μέρες χαρτιά και τα πάντα και έτοιμη. Και πάνω που θα φεύγανε ήρθε ένας κυλαράς και κάθισε στη μέση.
3: «Είναι τα αφεντικό», είπε ο Θανάσης. «Καμιά φορά έρχεται και αυτός μαζί».
2: «Χαίρο πολύ», αλλά τα μούτρα του αφεντικού δεν τα αρέσανε του Τάσου. Και να δεις τα αφεντικό όλο και τον ρώταγε. «Μα καλά γερμανικά?» «Πρώτης τάξεως». «Δηλαδή όχι πρίμα έξτρα γκουτ?» «Όχι, καλά». «Μπράβο».
1: Τσιγαράκια, κεράσματα φτάσανε στο Μόναχο. Δώσανε το εμπόρευμα, ατσίδα στο γερμανικό ο Τάσος, και το μεσημέρι λέει τα αφεντικό του Θανάση:
2: «Πάρε το ψυγείο και τράβα να το επιθεωρήσουνε. Μεθαύριο φεύγουμε».
1: Γύρισε και στον Τάσο.
2: «Εμείς πάμε εκεί κάτω στο στάχους να φάμε στο εστιατόριο».
1: Πάνω που τρώγανε του κάνει:
2: «Μετά που θα φάμε θα πάμε να βρούμε κάτι φάρμακα που τα έχω παραγγελεί από την Αθήνα. Το οποίο δηλαδή είναι φάρμακα που δεν έχουν εγκριθεί από την Υγειονομική Επιτροπή, αλλά τα έχουν ανάγκη και να βοηθήσεις να συνεννοηθώ και να τα κρύψουμε στο αμάξι.
1: Το πίστεψε ο Τάσος, πάει, τα λένε με τους Γερμανούς και το άλλο πρωί να σου και ξαναφεύγει ο Θανάσης για κάτι εξαρτήματα και να σου και έρχεται ένα μικρό τάουνους με τους φαρμακέμπορους. Βγάζει μια ματσάρα το αφεντικό, πληρώνει, παίρνει τα μπουκαλάκια και ανοίγει μέσα στο ψυγείο απάνω προς τον οδηγό μια κρύπτη και ταχώνει μέσα. Ο Τάσος για πρώτη φορά άρχισε να ψηλιάζεται.
2: «Καλά, γιατί απαγορεύονται στην Αθήνα? Εδώ γιατί τα φέρανε και δεν πήγαμε να τα παραλάβουμε εμείς?»
1: Πάλι δεν είπε λέξη. Φύγανε. Την άλλη μέρα περάσανε την Αυστρία και φτάσανε στα Ιουγκοσλαβικά σύνορα. Βγήκαν οι Τελωνιακοί, γνωστοί με τα αφεντικό. Κάτι λέγανε, ποιος ξέρει τι. Τους έδωσε τσιγάρα, τους έδωσε γερμανικά πουκάμισα, τους έδωσε και κάτι δολάρια. Κοιτάξανε το αμάξι, άδειο. Άιστο καλό, φύγανε παρακάτω. Μέχρι τα Σκόπια πήγανε άδειοι. Εκεί την αράξανε στον Μπαρμπαγιώργη του Έλληνα το ξενοδοχείο. Δεν είναι πια δικό του, είναι κρατικό. Και φτάσανε τα Ιουγκοσλαβικά καμιόνια γεμάτα σφαγμένα βόδια. Τα φορτώσανε, αλλά μέχρι το Τίτο Βέλες και παραπέρα το αφεντικό είχε κλειστεί μέσα στο ψυγείο με τα κρέατα. Ο Τάσος απόρησε.
2: «Τι κάνει εκεί μέσα?»
3: «Ξέρω εγώ», σήκωσε τους ώμους ο Θανάσης. «Κάθε φορά που τον παίρνω μαζί, αυτή η δουλειά γίνεται».
1: Ζυγώνανε τώρα τους ευζώνους, στη Γευγελή σταματήσανε για κοντρόλο, ήρθε μέσα το αφεντικό.
2: «Τα κρέατα είναι φορτωμένα στο όνομά σου», είπε του Τάσου. «Γιατί?» «Έτσι, δεν θέλω να δείχνω ότι κάνω πολλές εισαγωγές». «Καλός».
1: «Καλός, αλλά η περιέργεια τον έτρωγε. Ζυγώνανε τα δικά μας τα σύνορα, του δίνει το αφεντικό τις φορτωτικές του Τάσου.
2: «Πάρτες για τον έλεγχο».
1: «Και εδώ όλα εντάξει, μόνο που ρωτήσαν οι Τελωνιακοί. Έχετε τίποτα να δηλώσετε?»
2: «Μάλιστα»,
1: έκανε το αφεντικό.
2: «Έχω κάτι κουτιά πουρα».
1: Μαλώσανε πάνω στο δασμό, τέλος πάντων τα πλέρωσε, φύγανε και χαμογέλασε τα αφεντικό.
2: «Πάντοτε κάτι να δηλώνεις, γιατί άμα δηλώνεις εκείνο προσέχουνε και αφήνουνε τ' άλλα».
1: Κοίτα που τα λέγανε, τον έπιασε τον Τάσο ένας κυλόπονος μυστήριος.
2: «Αμάν, να σταθούμε. Τώρα δεν γίνεται. Μα πονάω». «Τέλος πάντων»,
1: είπε τ' αφεντικό.
2: «Έχει ένα στρώμα λαστιχένιο μέσα στο ψυγείο. Πάρ' το και ξάπλωσε. Μόνο θα κρυώνεις». «Δεν κρυώνω καλοκαιριάτικα. Να ξαπλώσω μονάχα».
1: Ξάπλωσε ο Τάσος. Δηλαδή ξάπλωσε. Δεν ξάπλωσε, αλλά άνοιξε την κρυψώνα να δει για τα μπουκαλάκια. Μπουκαλάκια δεν είχε. Κι όπως απόρρισε και κοίταζε τις μοσχαροκεφαλές, κάτι πέρασε και από τη μοσχαροκεφαλή τη δικιά του. Δίκιο είχε, γιατί σ' όλα τα κεφάλια των μοσχαριών τους είχαν χώσει από πίσω από τη γλώσσα με πολλή τέχνη και από ένα μπουκαλάκι. Και τα μπουκαλάκια όλα είχαν μέσα μια σκόνη άσπρη και γραφαν στην ετικέτα «Μανχάιμ». Τα μάζεψε ένα-ένα ο Τάσος, τάχωσε μέσα στο στρώμα καλά, ακίνητα, και στη Λάρισα σταματήσανε για βενζίνα και άνοιξε το ψυγείο το αφεντικό.
2: «Ε, πώς πάμε?»
4: «Δεν μπορώ»,
1: έκανε ο Τάσος.
4: «Πρέπει να βγω, γιατί δεν είμαι καθόλου καλά».
2: «Βρε παιδί μου,
4: μόνο άσε μου το στρώμα και άμα συνέλθω θα κατέβω πριν από σας με ταξί».
2: «Πρέπει», είπε το αφεντικό. «Γιατί οι φορτωτικές είναι στο όνομά σου και

Μάλιστα. Τηλεφώνησε στη χωροφυλακή. Του πάνε μάλιστα, φτάσανε λαχανιασμένα ένα τζιπ και ένα 100. Ο Τάσος έδειξε τα μπουκαλάκια. Να τα! Το ίδιο βράδυ το αφεντικό ήταν στη Λαμία στη φυλακή και ο Τάσος στην Αθήνα στην αγορά και πλερωνότανε τα κρέατα μετρητής και ο Θανάσης τραβούσε τα γένια του. «Όχι τίποτε άλλο», είπε ο Τάσος. «Έκανε και τις φορτωτικές στο όνομά μου, πρωτοτάξιδος εγώ. Αν μας πιάνανε, να έβγαζα μόνος μου το φίδι από την τρύπα. Τώρα δικά μου δεν είναι τα κρέατα. Εγώ τα πουλάω και εγώ εισπράττω. Γιατί βλέπεις, τούτο εδώ το τελευταίο δεν το μαρτύρησε στη χωροφυλακή. Να κάνουμε τη δουλειά μας αντίμοι άνθρωποι, αλλά και στην ατιμία μας με τους άτιμους». «Extra prima gut», έκανε ο Θανάσης και λυπήθηκε που δεν έμαθε γερμανικά. «Το ζώο».

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Ταξί.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ιουλία Καλυμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
2: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
2: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Σε λουλούδι θα άνοιξεις, δρόσο στα του Μάη.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο κέφι και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκηνιά Λασιδίου ετοιμάζουν μια αξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
3: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ.
0: Λατό FM στους 103,3.
5: Ότι ένομοι μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύε βαρύτησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάνθη ως τέλους όλη την ημέρα συστροπάζον επορευόμενη. Ότι εψώοι με πλήσαν επεγμάτων και ουκές την ίασεν της αρχή μου. Και κακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σπάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός απεσού καπεκρύβει. Η καρδία με τα ράθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγγιστά με από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην πλησί μου και οι ζητούντες στα κακά με ελάχισαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοχος σου κύκλων και ουσί άλλαλος σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχουν εν το στόμα δι' αυτού ελεγμούς. Ότι επίση Κύριε ήλπισα, σύ εισακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας με πεμέ μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών με στήδια παντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν σαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν διαγαθών ενδιαβαλώμεν επί κατά δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες τη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες τη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεώρτριζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώς εισάρξουν εν γερήμο και αβάθο και ανίδρο. Ούτως εν το αγίο όφηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεγό σου περζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου εν το όνομα της σου αρωτας κύραγον. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά θεός ενέσου το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομής με αντισώθησε σε μελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και αντιτσέπη τον τυρίγο σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου. Εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ροφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο μιον αυτό ότι ενεφράζει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρτρισε μελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη τον τερίγο σου αγαλιάσομαι. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και σε όνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και σε όνας των αιώνων αμήν.
6: Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μη μέρασε και έκραξε και νυχτήνε αντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέση μου. Ότι απλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταπαινόντων Ισλάκων η γεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβλονται σαν τάφου όνου κομμής της αιτικεύτη και εκκυσιρός απόστησαν. Έθεντο με λάκκο από το τάρτο σκοτεινής και αθανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγεγες επεμέ. Εμάκνα στους γνωστούς μου απεμού έθεντο με βέλημα εαυτής. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενοι, ο θελήμι στένης αναποπτωχίας. Εκεί έκαρξα προς ε, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη τη νεκρή πλήση θαυμάσια ή ιατρία να στήσου και ομολογήσονται εσύ. Μη δίγεσαι τέτη εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου είχε επιλελισμένη. Καγό προσε Κύριε και έκρασα και το πρωί που σε ευχή μου προφράσισε. Είναι αυτή Κύριε από αυτή την ψυχή μου. Αποστρέφει το πρόσωπό σου απέ μου. Το χώσιμη εγώ και εν κόψε εκνεότητό μου. Ψωθεί δε ταπεινώθη και ξεπορείτη. Επεμέδι ήρθε ο νεοργιά σου, φοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Εκεί γλωσσάν με ω ίδερο όλη την ημέρα περιάσχον με άμα. Η μάκνα από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε, ο Θεό σωτηρία μου ημέρωσε και έχρισε και νυχτή εναντίον σου. Η σελθέα των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμφάνου πάσα στα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σαν ομοίως, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέγγυε ευθυρμής. Τον επιβλώντα να καθείς την επιθυμία σου ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώριζε το σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος. Ούκ εις τέλος ορκιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίσην ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και να μην. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ο απέχουσιν ανατολέ από τη ζημών εμάκρυν αχμών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών ότι αυτός αγνώ το πλάσμα ημών εμνήστε ότι κούσες μεν. Άνθρωπος ο τσιχόντουσα η μέρα αυτός η άνθρωπος του αγρού τους εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού επίσης όντως φυλάσσου την διαθήκη είναι αυτού και με μνημένη στον εντρόν αυτού του ποιησή αυτάς. Κύριος εν ουρανό ετοίμασε των θρονών αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατής και ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή που είναι στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτσε την δέσιν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ούτε και οθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε να θρώ την ψυχή μου, ταπείνωσε με σβήτη με το ήλιο. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και κυβίασε να επεμέ το πνεύμα με μια ταράχτη καρδία μου. Εμνή την ημέρα να αρκιάνε μελέτσα εν βάση τη έρουση εν πείμα των κοινώσεων μελέτων. Διεπέδεσα προ τα σκύρε μου ψυχή μου για να δρώσει. Ταχύ άξον, Κύριε, εξέλπει το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και με οφείσαι με σκαταβαίνω στην Ισλάκων. Ακουστών θυσών το πρωτεολαιό σου ότι επισύλθησα. Γνώρισον μη Κύριο οτόν εν υπορεύσουμε ότι προσέ γύρα την ψυχή μου. Εξενούμε το ενωτερόν μη Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθό να οδηγήσει με ενεργή ευθεία ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε Ζήσης μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κρύψω στην ψυχή μου και εν το ελέσω σου ολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δίνω σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις της κρίσης μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις της κρίσης μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με ενεργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νη και οίκη τους αιώνας των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός.
7: Κυρίου Δεϊκόμεν, υπέρ της ειρήνης των σύμπαντος κόσμων, θεσίες των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, της των πάντων ενώσεως, Κυρίου Δεϊκόμεν, υπέρ του Αγίου Κυρίου, να πείσαι λαβίας και φόβου Θεού Ισιώνων αυτών, Κυρίου Δεϊκόμεν, υπέρ του Αρχιερ του Σκόπημων Γερασίμων, του Τιμίου Πλατέρου Σεγχτώ, Διακονία Παντόρφη του Λαού, Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ τη πόλη, τη δινή του Τάου, τη πασμένη πόλεω χώρα, των πίστη του Ναυτέ, Κυρίου Δεϊθόμεν,

0: Μαρία, τα πάντα είναι μαναεύθυντα αυτού και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξη τιμ και προσκύνη στο Πατρί το Υιό.

0: Εξομολογήσω το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Αντά τα έθνη κυκλωσάνε και το ονόματι Κυρίου ημίν άμιν αυτού
0: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρακυρίου έγινε το αυτή και στη θαυμαστή ενώσταλμίσιμο.
0: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Αγγέλη και δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν. Και εις τα το Μαρία εν το τάφο ζητούσα το άχραντο σου σώμα. Εσκύλεψα στον Άδη μη πειραστείς υπ' αυτού. Υπήρθησα στην Παρθένο δωρούμενος την ζωή. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Κύριε δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Υπέρ δε δοξασμένος η Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επίγης, τους πατέρας ημών θεμελιώσας και δι' αυτόν προς την αληθινή πίστην πάντα.

Παρθένου και Σταύρος είναι υπομείνας αγάθε. Ο θάνατο των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ο Θεός. Την παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου. Δείξω την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον. Πρεσβεύουσα

0: Αγία Θεοτόκεσόσον ημάς.
1: Τα πάντα γίνουν έθνησε αυτού και αλλήλ και πάσα τη ζωή ημών Χριστό Θεό παραθόμεθα. Ότι σών του κράτου και σπε στην βασιλεία και δύναμη και δόξα του πατρό και του ή του αγίου πνεύματο νύχια ή και σε όλα των αιώνων.
2: Αμήν. Του τάφου ανεωγμένου του άδου αδειρωμένου η Μαρία Ευώα. Νόστου και κρυμμένου σαν.

0: παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε Παρίστατο, το τάφο σου Μαρία η Μαγδαληνή, και κλέβωσα και Κυπουρών σε νομίζουσα έλεγε, που έστηκα στην αιώνιον ζωή, που έκρυψα στον επιθρόνου χερουβήμ, οι γαρτού των φυλάσσοντες από του φόβου απενεκρώθησαν. Ή των Κύριων μου δότε μη συνεμή κραυγάσατε, ο ενεκρής και τους νεκρούς αναστήσας δόξα σοι.
0: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ότι είναι ευλογημένη καλέστα σου μητέρα, ήρθες επί το πάθος εκουσία βουλή, λάμψας εν το σταυρό, αναζήτησε θέλων τον Αδάμ, λέγον της αγγέλης συγκαριτέμι, ότι ευρεθεί απολωμένη δραχμή, ο πάντας ο φως οικονομήσας δόξαση.
1: Η ζωή εν το τάφο ανέχητο και σφραγής εν το λίθο επέκητο, ως βασιλέα υπνούντα στρατιώτε φύλα των Χριστών και τους εχθρούς αυτού αορασία πατάξασαν έστι ο Κύριος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προϊστοριό Ιωνάς τον τάφο σου και ερμηνεύει Σημεών την έγευση την ένθεολα θάνατε Κύριε. Κατέβεις γαρός την νεκρός εν το τάφο, όλοι σας αδότας φύλας, ανέστης δε άνετ ωράς ως δεσπότης, του κόσμου την σωτηρία Χριστέ ο Θεός ημών, ότι σας ούσες φώτη.
1: Και και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην Θεοτό και Παρθένε οικέτευε το όνειόν σου, τον εκουσίως προσπαγέντα εν σταυρό και αναστάντα εκ νεκρών Χριστών των Θεών ημών, σωθήνε τας ψυχές.

Δευτερόσαντα, ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Τι τα μοίρα συμπαθώς της δάκρυσήν, ο μαθητριέ κυρνάτε. Ο αστράπτον εν το τάφο άγγελος, προσευθέν και τότε σμυροφόρης. Είδετε ημείς των τάφων και ίσθητε, ο σωτήρ.

0: Πληροφορία δραμών προς το μνήμα σου. Άλε πέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε: «Τρίνου ο καιρός, πέπαυτε μη κλαίτε».
1: Την Ανάσταση δε

Αγίω Πνεύματι, προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιον Πνεύμα, την Αγίαν Τριάδα εν μία τη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος Άγιος.

0: Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ευλόγητε στο όνομα και δοξαστέ στη βασιλεία του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το εκουσίο και ζώπιό σου θανάτω Χριστέ, πύλα του άδου την τρίψα ω Θεό. Ήνυξα σημείν τον πάλε παράδεισον. Και αναστάσεκ των νεκρών, ερήσω.

0: Ελέησον ημάς τους εξουθενημένους κατά τη ζωνεύχριστα σκευή σου λόγε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύμα.

0: Είναι το εχθρού παλέσμα. Κοινικώντε γάρεν φένιψούντε.
1: Τη οδού είναι αυτόν, μη μου ληφθεί το η ψυχή. Ω τρουθείων λόγια ήμη. Ω μέλο των εχθρών ριστίνε. Φυλαμαρτήμων υπάρχουν.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίο Πνεύματι εν Θεός εις της πάσιν, ευδοκία σύνεσης, ειρήνη και η ευλογία, εις ουργών γαρτο πατριαστή και λόγο.
1: Υπεπιθώτες επί Κύριον εχθροίς φοβερή και πάση θαυμαστική ανωγαρορώσιν.
0: Εν ανομίες χείρας αυτών των δικαίων κλήρος, επίκουρον σέχον σώτερου κακτίνη.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Αγίω Πνεύματι το κράτος επί πάντων όπερε άνω στράτη. Προσκυνούσι συμπάση πνοή των κάτω.
0: Κύριε, εξέγειραν την δυναστεία σου και έρθε εις το σώσε ημάς.

0: σου και έρθε εις το σώσε ημάς.
1: Ως εν Ήπειρο παιδεύσα στο Ισραήλ, ελάβει στο ίχνεσι των διώκτην Φαραώ, καθορών παντουμένων. Θεό επινίκιον οδυνεύω άσομε.
0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, εκτεταμένος παλάμες επί Σταυρού, Πατρίκη σε πλήρωσα, ευδοκία αγαθέ. Ιησού τα σύμπαντα δύο, επινίκιον οδύν, σι πάντες άδομε.
2: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, εκτεταμένες παλάμες επί Σταυρού, Πατρίκη σε πλήρωσα, ευδοκία αγαθέ. Ιησού τα σύμπαντα δύο, επινίκιον οδύν, σι πάντες άσομε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς τον εαυτής δεξαμένη δημιουργών, ως αυτός η θέλησε εν εξασπόρου σου γαστρός, υπερνούν σαρκούμενον αγνή των κτισμάτων αληθώς εδείχθης δέσποινα.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, πλάνης καθαιρέτας δεξιούς, νυν ανυμνήσε προθέμενος δέσποτα. Χάριν τη συνάνωθεν την πασθένη καλό και την ενέργεια, δεξιά γαρόντος ή του Πατρός και δύναμη.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, λόγις προφητών των ιερών, Ευαγγελίων τενόμις επομένη, του Θεού το άγνωστον και το γνωστόν, σαφώς ημάς εδίδαξαν οι σοφοί πατέρες, της πλάνης πάντας ρισάμενη.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, νόμις πειθαρχούντες θεϊκείς.
1: Οι θεοφόροι πατέρες εδίδαξαν, κατ' ουσίαν άγνωστον τον ποιητή να πάντων χρηματίζοντα, ενεργίες μονές καλώς νοήστε τις βλέπουσι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως το τριλαμπές θεουργικός, εν τη γαστρή σου χωρίσως αδέσποινα, τας καρδίας φώτισον ως αγαθή των ευσεβώς υμνούντων σε, φως γαρσί και δόξα και σωτηρία αιώνιος.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ή των πατέρων ευσεβείς ομίγυρης ή κροτωθείς από τέμ, κατευτικούς όντως το σωτήρα όρισεν, αδιαιρέτης φύσες ή ενδυσύντη του Θείου, Πατροχυρίλου διδάγμαση, βένουσα σαφώ και μένουσα.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, 600 αριθμός τριάκοντα ευσεβεστά των ανδρών, την ευτυχούς πλάνη και σε βύρου αίρεσιν, καταβαλώντες έφασαν ενδυσίτες ουσίες, Χριστόν Κυρίτωμεν φαίνοντες, έπεση Κυρίλου του Μακαρός.
1: Όσα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όμοι Κυρίτων ενδυσίτες φύσες οι εν ενεργίες Χριστών, τον του Πατρός Λόγων σκήτω ανάθεμα, η γαρτέταρτη σύνοδος των Αγίων Πατέρων, εφρόνος ούτως εθέσπισε,

0: Αμήν. Τη ζωαρχική παλάμη του στεθνεώτας εκ των ζωφερών και θυμών ο ζωοδότης αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός την Ανάσταση νευράβευσε το βρωτίο φυράματι υπάρχει γαρ πάντων σωτήρ Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός των σταυρών και την ταφή σου ζωοδότα ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμεν ότι τον άδειν έδισας ο θάνατε ως Θεός παντοδύναμος και νεκρούς είναι ανέστησας και πύλας του άδους είναι έτριψας και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός διό υγιγενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του πανόλους και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστεύσαντας και κόσμο λυτρωσάμενον εκ των βελών του όφεως και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενον ημάς όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασή σου δις έσωσας ημάς ως Θεός του παντός.
1: Πως τήρες υπέρλαμπη της αληθείας Χριστού το κόσμο εδείχθητε επί της γης αληθώς πατέρες μακάρι τίξαντες τα στερέσεις το της φήμων προσάλγων σβέσαντας τους φλόγους.

Πιλάτας ηκεσίας ημών και ταύτας προσάγαγε το σωείο και Θεό, Κυρία Πανάμωμε, λύσοντας περιστάσεις των εισέ προστρεχόντων, πράιναν μηχανάστε και κατάβαλε θράσος των οπλιζόμενων αθλητών.

0: Χριστό και σώσον ημάς.
1: Και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθαν.
0: Σε Κύριε.
1: Σε Κύριε Βασιλέα, σε Συρίζα, τον Τίτλο της Χόλημων, ξαναπέμπτω Πατρί, το Υιό, το Γυπνάριο, την Κίνκια, και σε όλας των αιώνων.
0: Αμήν. Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, η Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνεν. Ή και χιτών αφορούσα της αληθείας, των υφαντών εκ της άνω θεολογίας, ορθοτομή και δοξάζει, της ευσεβίας το μέγα μυστήριο. Εν υψηλό κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας ακούσομεν βώσεις, ο διψών ερχέστο πρόσμε και πινέτο, ο κρατήρ ον φέρω, κρατήρ εστί της σοφίας, τούτο το πόμα αληθείας λόγο και κέρακα, είδωρ ου προχαίω αντιλογίας αλωμολογίας, εις πίνον ον ίν Ισραήλ θεών οράφθεν γόμενον. Είδετε, είδετε ότι αυτός εγώ ημί και ου κυλίωμαι, εγώ ο Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα, και πλην μου άλλος ου καίστην όλος. Εν δεύτεν οι μετέχοντες πληστήσονται και ενέσουση της ευσεβίας το μέγα μυστήριο. Τη 19η του αυτού μηνός Ιουλίου, μνήμη της Οσίας Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δίου του Θαυματουργού. Τη αυτή μέρα οι Άγιοι τέσσερες συνασκητέ εν ειρήνη τελειούνται. Τη αυτή μέρα μνήμη του Εναγής Πατρός ημών Θεοδόρου του κατά την λάβραν του Αγίου Σάββα Σκίσαντος και έπειτα Αρχιεπισκόπου Εδέσης γεγονότος. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου Επισκόπου Πανίδου του νέου ομολογητού. Τη αυτή μέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων 630 θεοφόρων πατέρων της εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου. Όλου νοητού αστέρες Ελασφόρου, ακτήσιν ημών φωτίσατε εμιφρένας. Στον Αγίων Πατέρων πρεσβείες ο Θεός, ελέη.

Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρώην, σκοτίας αιτιούσης εις το μνημείο, και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου, τρέχειον και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλον μαθητήνων εφίλει ο Ιησούς και λέγει αυτής,

Ιωάννος μαθητής προέδρε μετάρχειον του ΠΕΤ και ήρθε πρώτος εις το μνημείο και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια που μεν της ήλθεν. Έρχεται ουν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εις ήλθεν εις το μνημείο και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριο ό είναι επί της κεφαλής αυτού ου μετά των οθονίων κείμενων αλλά χωρίς εντετυλιγμένων εις ένα τόπο. Τότε ουν εις ήλθε και ο άλλος μαθητής ο ελθόν προς

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομα σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρόγαρ υπομείνας διημάς θανάτο θάνατον όλε.

0: Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα.
1: Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαν.

Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου Τελεϊμός, Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Κυρίλου Ανδρέου Μενιμήρωνος και Πέρατου των Ιάρχων Κρήτης, Ιγνατίου Επισκόπου Μυθιμίστου Αγαλιανού Διονυσίου Αιγής Νεκταρίου Επισκόπου Ενταπόλεως, Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κλημαίας του Ιατρού Ιωάννου Επισκόπου Σανγκάης των Θαυματουργών, του Αγίου Δόξου Πορτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Σεφάνου, των Αγίου Δόξου Κανικών Μαρτύρων, του Αγίου Δόξου Μεγάλου Μαρτύρων Γεωργίου Τροπέου Φόρου Δημητρίου.

Άδωτολουν, Βλασί και Γρηγορίου του Πέμπτου, των Ασίων και Θεοφόρων, Πατερμών, των Αστής Λαμψάνων, Αντωνίου του Μεγάλου, καθηγήτου της Ερήμου, Σάββατου Υγειασμένου Παχωμή του Μεγάλου, Αρσίνη των Πάρων, Αρσίνη του Καπαδόκου, Νικολάου του Πλανά, Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου, Μεθοδία Συντημών, Παρθενίου και Ανθήμου των Ελκύων, Ιωσήφ του Ιγέρον του Γιάννη, Ιωσήφ του Υγειασμένου Χαραλάβου, Καλλιβιάννη Παρθενίου και Ευμένη των Ελκουδουμά, Νικολάου του Κορταλιώτου, Ιωάννου του Ξένου, Ιωάννου Θερμίτου, για τον συναυτό 98 Θεοφόρων Πατέρων, των Ενδυνήσων Τάφια, Σιδία Λαμψάντων, των Ασίων και Θεοφόρων.

0: Ετικέτην ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Λόγος όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

παράγοντες, τες παρακλήσεσι τούτων δεόμεθα πανικτήρμων.

ονόματα το γεγενικό της συνάναρχων των λόγων εκδιδάσκουσι και επαναληθώς ομοούσιον.

βασίλασαν και λιμόδους λύκους της φενδρόνητη του πνεύματος εξφενδονήσαντες του της εκκλησίας πληρώματος.

0: αγνή. Δόξα το σώε χτυπώματι, δόξα το χορηγούντι δι' αυτού πασινιάματα.
1: Τον ουρανίο στρατιών αρχιστράτηγε,

Εκνοντίτε πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλομαι σε διαβεβαιούστε ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε υπέ

0: Ας το ξαναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Εύξεστε και τυχόμενοι του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέτου και τυχουμένων δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Είναι ο Κύριος αυτούς ελέης. Επιχείσαι αυτούς
1: Κύριε
2: ελέησον. Τους αληθείες. Αποκαλύψει αυτούς
1: Κύριε ελέησον.
2: Της δικαιοσύνης.
1: Κύριε Λέησον,
2: αυτοκαθολική και αποστολική εκκλησία,
1: Κύριε Λέησον,
2: όσων ελέησον αντιλαβούν και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη,
1: Κύριε Λέησον,
2: κατοικούμενη τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε,
1: Συ Κύριε,
2: είναι και αυτή συνειμήν δοξάζος το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και την ειρήν Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όσων ελέησον και διαφύλαξον, ημάς ο Θεός της η χάρη
1: της. Κύριε ελέησον.
0: Κατοικούμεν τα κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή προσκύνη στο Πατρί.

0: Όπως υπό το πλάτος σου πάντοτε φυλασσόμενοι σε δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκφορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ

0: εκατακρίτους των μάν επικαλείς σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίς

Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τους 630 Άγιους και Θεοφόρους Πατέρες που συγκρότησαν την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα της Βυθινίας το 451. Η μνήμη των πατέρων αυτών γιορτάζεται κάθε χρόνο την Κυριακή μεταξύ της 13ης και της 19ης Ιουλίου. Η Σύνοδος αυτή, η 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα, καταδίκασε την αίρεση του μονοφυσιτισμού και διατύπωσε την ορθόδοξη διδασκαλία ότι στο ένα και μοναδικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού ενώθηκαν ασυγχύτως και ατρέπτος, αδιαιρέτως και αχωρίστος η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Σήμερα λοιπόν θυμόμαστε την 4η Οικουμενική Σύνοδο και διατρανώνουμε την ορθόδοξη πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, κατά πάντα όμοιος με εμάς όλους, χωρίς όμως την αμαρτία. Και δεύτερον, σήμερα τιμούμε αυτούς τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες που προσπάθησαν και αγωνίστηκαν να καθαριστούν από τα πάθη τους και την αμαρτία, ώστε να είναι άξιοι του φωτισμού και να τους αποκαλυφθεί από το Άγιο Πνεύμα ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η ορθόδοξη πίστη. Εκείνοι βέβαια δεν έχουν ανάγκη τη δική μας τιμή. Περισσότερο εμείς έχουμε την ανάγκη τους και γι' αυτό τους τιμούμε και τους θυμόμαστε σήμερα. Έχουμε την ανάγκη τους όπως ακριβώς τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, έχουν την ανάγκη των γονέων τους για να ζήσουν και να μεγαλώσουν. Και η σημερινή εορτή, το πρώτο που μας λέει είναι ότι δεν είμαστε μόνοι μας, αλλά είμαστε μέλη μιας οικογένειας, της οικογένειας της Εκκλησίας. Είμαστε παιδιά των πνευματικών πατέρων και μητέρων μας. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι στους πνευματικούς πατέρες οφείλουμε τη χριστιανική μας πίστη. Κάποιοι μας γέννησαν πνευματικά και μας άφησαν διαθήκη, ακριβή κληρονομιά, την πίστη στο Χριστό και στην Ορθοδοξία. Αν στους γονείς μας οφείλουμε το ζήν, στους δασκάλους μας το καλό ζήν, το ορθό ζήν, στους πνευματικούς πατέρες οφείλουμε το κατά Χριστόν ζήν. Οι πνευματικοί πατέρες και οι πνευματικές μητέρες μας άφησαν κληρονομιά την Ορθοδοξία ως θεωρητική διατύπωση, ως δογματική διδασκαλία, ξεκαθαρισμένη από εσφαλμένες και αιρετικές διατυπώσεις. Και αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου μικρό έργο, ούτε ήταν εύκολο για εκείνη την εποχή. Απέτησε από τους Αγίους Πατέρες μας όχι μόνο έντονη και επίμονη ψυχοσωματική προσπάθεια και άσκηση, αλλά ακόμη σε πολλές περιπτώσεις αυτό το έργο συνεπαγόταν διώξεις, βασανιστήρια, ακόμα και το μαρτύριο. Οι πατέρες μας όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν μας παρέδωσαν την Ορθοδοξία μόνο ως θεωρητική διατύπωση και διανοητική δογματική διδασκαλία. Μας την παρέδωσαν και ως ορθοπραξία, δηλαδή ως τρόπο ζωής, ως ήθος της καθημερινότητας, της καθημερινής μας ζωής. Είναι χαρακτηριστικό της σημερινής εορτής ότι εχθές τον Εσπερινό τα αναγνώσματα που διαβάσαμε είχαν ένα εντελώς πρακτικό χαρακτήρα, γιατί ο σκοπός ήταν αυτός ακριβώς, να μας δείξουν ότι η ορθή πίστη δεν εξαντλείται σε θεωρητικές διατυπώσεις της αλήθειας της, αλλά εκφράζεται οπωσδήποτε και μέσα από μια συγκεκριμένη στάση ζωής που θέτει ως πρώτη προτεραιότητα, ως πρώτο κριτήριο, το βαθύτερο νόημα του Ευαγγελίου. Ο ορθόδοξος τρόπος ζωής, το ευαγγελικό ήθος, ασφαλώς αγαπητοί μου, και δεν είναι κάτι το στατικό, αλλά συνεχώς αυξάνεται, συνεχώς βιώνεται όλο και περισσότερο και άρα συνεχώς αποκαλύπτεται σε εμάς όλο και περισσότερο. Και με αυτή την έννοια, εφόσον μας αποκαλύπτεται, το
ευαγγελικό ήθος συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει. Γι' αυτό και οι πατέρες στη ζωή της Εκκλησίας δεν υπήρξαν μόνο τα χρόνια εκείνα, τα μακρινά, αλλά υπάρχουν πάντοτε και θα υπάρχουν πάντοτε μέχρι το τέλος της ιστορίας. Όχι μόνο για να αποσαφηνίζουν, να υπερασπίζονται και να διαφυλάσσουν ανώθευτη την ορθόδοξη πίστη από τις διάφορες παραχαράξεις και αιρέσεις, αλλά κυρίως στις ημέρες μας πια χρειάζονται οι πατέρες και οι μητέρες της Εκκλησίας για να γεννούν όλους εμάς στη χριστιανική ζωή, δηλαδή να μας φωτίζουν και να μας καθοδηγούν πώς να ζήσουμε σωστά το Ευαγγέλιο, πώς να ζήσουμε την πίστη μας στην καθημερινότητά μας από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, και όχι μόνο την Κυριακή για μία ώρα. Ένα παράδειγμα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για να καταλάβουμε καλύτερα όλα όσα μέχρι τώρα σας ανέφερα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ένας Άγιος που συμβαίνει να γιορτάζεται σήμερα. Σήμερα γιορτάζει και Όσιος Σεραφείμ του Σάρου. Η μνήμη του είναι στις 2 Ιανουαρίου κάθε χρόνο, αλλά και σήμερα, 19 Ιουλίου, η Εκκλησία τιμά την ανακομιδή των ιερών του Λειψάνων και την ανακήρυξη της αγιότητάς του πριν από αρκετά χρόνια, περίπου 120 χρόνια, το 1903 συνέβη αυτό στη Ρωσία. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Όσιος Σεραφείμ γεννήθηκε στην πόλη της Ρωσίας Κούρσκ και κοιμήθηκε εκεί τον Ιανουάριο του 1833. Με τη ζωή του και τη διδασκαλία του στήριξε πνευματικά και προετοίμασε τη Ρωσία για τη μεγάλη δοκιμασία που θα ερχόταν. Ξεδίψασε πνευματικά πάρα πολλούς ανθρώπους που τον πλησίασαν διψώντας την ειρήνη του Θεού, αλλά και υπογράμμισε εμφαντικά τα κύρια σημεία της χριστιανικής πίστεως, τα οποία είναι σημαντικά και χρήσιμα και για εμάς σήμερα. Είναι γνωστό ότι ο Όσιος Σεραφείμ κάθε άνθρωπο που συναντούσε στο δρόμο, κάθε επισκέπτη του κελιού του, τον χαιρετούσε λέγοντάς του «Χαρά μου, Χριστός Ανέστη». Άραγε σε εμάς όλους η παρουσία τόσων πολλών ανθρώπων στη ζωή μας μας δίνει χαρά ή μας προκαλεί λύπη, άγχος και ζήλια. Αφήνουμε άραγε το φως του Χριστού, το φως της Αναστάσεως να πλημμυρίσει τα σκοτάδια της ζωής μας. Το αφήνουμε το φως του Χριστού να ανάψει στην καρδιά μας και να πυρπολήσει, να κατακαύσει τα πάθη και τις αμαρτίες μας. Ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός είπε στους μαθητές του να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους. Ο Όσιος Σεραφείμ επίσης έλεγε συχνά στη διδασκαλία του «Χαρά μου, απόκτησε πνεύμα ειρήνης και τότε χιλιάδες ψυχές θα σωθούν κοντά σου». Και όταν κάποτε ρωτήθηκε ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής, αποκρίθηκε «Είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος». Αν θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου, με ειλικρίνεια να κοιτάξουμε τη ζωή μας, θα βλέπαμε πόσο αληθινά είναι τα λόγια αυτά του Οσίου Σεραφείμ και πόσο επαληθεύονται. Γιατί πολλές φορές σηκώνουμε το δάκτυλο για να καταδείξουμε την ευθύνη στον άλλο άνθρωπο, αλλά πολύ σπάνια ή και σχεδόν ποτέ δεν στρέφουμε το δάκτυλο να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας. Πόσες φορές, αγαπητοί μου, δεν αφήνουμε το λογισμό μας, τις σκέψεις μας, το άγχος μας να μας κλέψει την ειρήνη και να μας παρασύρει σε διαλογισμούς και σκέψεις μάταιες και πονηρές. Όσιος Σεραφείμ μας διδάσκει: σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Είναι σαν να μας λέει αυτό τον ύμνο που θα ψάλετε λίγο αργότερα στην Εκκλησία, θα τον ψάλουμε και εμείς σήμερα, τον ψάλουμε κάθε φορά που τελειώνουμε τη Θεία Λειτουργία.
τον ύμνο «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρωτον τριάδα προσκυνούντες». Μας λέει λοιπόν σήμερα ο Άγιος Σεραφείμ ότι αυτό τον ύμνο δεν τον λέτε τυχαία, δεν τον λέμε οι χριστιανοί τυχαία, ούτε πρέπει να το υποτιμάμε. Δεν πρέπει να πέφτουμε στον πειρασμό της εξοικείωσης, της συνήθειας και να νομίζουμε ότι τα λόγια της Εκκλησίας είναι λόγια απλά, που απλά και μόνο αν τα πούμε μας γιατρεύουν. Τα λόγια της Εκκλησίας είναι λόγια ζωτικά, έχουν ζωή, αρκεί να μπουν μέσα μας, αρκεί να μπουν μέσα μας και να μετασιωθούν σε πράξη στην καθημερινή μας ζωή. Αυτός λοιπόν ο ύμνος που θα πούμε σε λίγο φανερώνει ποιος είναι ο σκοπός της Θείας Λειτουργίας και τι θα έπρεπε να έχουμε πάθει όλοι μας τελειώνοντας η Θεία Λειτουργία. Αγαπητοί μου αδελφοί, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, έχοντας λάβει το Άγιο Πνεύμα, αποχωρούμε από το ναό στο όνομα του Κυρίου μας με ειρήνη, για να λάμψει το φως της χριστιανικής μας πίστεως μπροστά στους ανθρώπους και για να δουν οι άλλοι άνθρωποι τα καλά μας έργα και να δοξάσουμε τον ουράνιο και να δοξάσουν και όλοι μαζί να δοξάσουμε τον ουράνιο Πατέρα μας. Και τα καλά μας έργα είναι για μας τους χριστιανούς οι άλλοι άνθρωποι, που δεν είναι η κόλασή μας αλλά είναι η χαρά μας. Οι χριστιανοί αγαπούμε και γι' αυτό υπάρχουμε. Συγχωρούμε, παρηγορούμε και ελπίζουμε. Με αυτόν τον τρόπο η Ορθοδοξία που γιορτάζουμε σήμερα καθίσταται και ορθοπραξία και δεν είναι μια θεωρητική, διανοητική αποδοχή κάποιων αφηρημένων ενιών, αλλά έμπρακτη βίωση του χαρούμενου μηνύματος του Ευαγγελίου στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι και οι Άγιοι Πατέρες, οι Θεοφόροι Πατέρες της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου που γιορτάζουμε σήμερα, με αυτόν τον τρόπο θα είναι δίπλα μας, χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, βλέποντας τους σκόπους τους να έχουν αποδώσει καρπούς. Διαφορετικά και αυτοί θα θλίβονται, θα στενοχωριούνται, βλέποντας τα παιδιά τους, εμάς δηλαδή όλους, να μην ζούμε το Χριστό, να μην έχουμε τη χαρά του Χριστού, αλλά μόνο να κάνουμε αυτό που μας προέτρεψε ο Απόστολος Παύλος να μην κάνουμε στον Απόστολο της ημέρας, δηλαδή δυστυχώς να εμπλεκόμαστε σε ανόητες αναζητήσεις, σε φιλονικίες και διαμάχες που όμως είναι ανώφελες και μάτιες. Μακάρι αυτό να μην γίνεται με τις ευχές των πατέρων μας. Αμήν.

ρηκτών του Χριστού μυστηρίων αξίς ευχαριστήσομεν το Κυρίον. Αντιλαμβούς ως διελέης διεφλέξον ημάς ο Θεός η χάρητη την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν και να μάρτυν σάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το

Ο ευλογόντους ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζουν σε ψηπεπιθώτας όσων το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείψει μας σου ελπίζοντας επί σε ειρήνην το κόν σου δόρισε. Τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνδωρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνω εξού του Πατρός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Πάν πλημέλημα εκουσιών, δε και ακούσιων, όπως Υιός ο Θεός τάσεις κασαφών, εν θα ήθελα να πάν το ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών, και άσυνα των αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο, βασιλεί Θεοί μόνε της όμεθα, του Κυρίου δε ηθόμεν. Ο Θεός τον πνευμάτων και πάσα αρκώς, όταν θα τον καταπατήσας, τον δε διάβολο καταργήσας, και το κόντο ζωής δωρισάμεν σε αυτό, Κύριε, ανάποστα ψυχάστον και κειμένων δούλος σου Ελένης, Εμμανουήλ και Εμμανουήλ, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα πέδρα πάσα, εν δίκτυν αγμός, παναμάτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγο, η έργο, η διανοίας, αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός ηχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε και έχω αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ότι εσύ η ανάσταση ζωή και η ανάπαυση των κεκειμένων δούλων σου, Ελένη Εμμανουήλ και Εμμανουήλ Χριστέ ο Θεός ημών, και συνδόξα να πέμπω με στον άρχος πατρίδο Παναγίου και αγαθοτζοπιό σου πνεύματι.

0: Εμμανουήλ, Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να πέμπομε στον Άρχος Πατρίγυρο Παναγίου και αγαθό και ζώπιος πνεύμα, νυν και αεί και εις τους αιώνας.
1: Αιωνία ημί μου αξιομακάριστη, ημίση αδελφοί ημών, αιωνία ημών η μνήμη, αιωνία αυτών.

Έλθε εφημάστε από του Θεία Χάρ και φρανθρωπία πάντων νυν και αή και σε αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σου. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός θέσιμον. Εσπλεγείς Παναχράν και Παναμό Μαγιές από το Μητρόδες, πίνσιμον Θεοτό και η Παρθέν Μαρίας. Ενάμ την πιεζό, ο οποίος σταύρο προστασίες και μείνε από Αγία δυνάμνα σωμάτων. Ηγεσίες του μείον δόξα προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Τον Αγίον δόξα επανεφήμων Αποστόλων του Αγίου.

Και αν στον Αγίον 680 Θεοφόνου Πατέρων των Ενχαλκιδών, την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο στην Κροτισάντων, τη Θεία Μητρό Σιμών Μακρύνη, αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου, όντιν ημιτελούμε και πάντων Αγίων Ελεήσε και σώσει εμά του αγαθό και φιλάνθρωπο. Αυτή την εβδομάδα θα τελεστούν θείε λειτουργίε στον Ναό του Αγίου Γεωργίου, αύριο του προφήτου Ηλία, την Τετάρτη Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, και το Σάββατο την κοίμηση της Αγίας Άνης και τα μνημόσυνα των Γεκοιμημένων. Η οικογένεια Σοπασί θα προσφέρει καφέ για το μνημόσυνο του μακαριστού Εμμανουήλ στα Αστέρια.

0: στους 103,3.
1: Σε λουλούδι θα άνοιξεις, ρόσα στα του Μάη.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλα Σεθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο γεύμα και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκηνιά Λασιδίου ετοιμάζουν μια αξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
1: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ.
0: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
0: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Πάνω, πάνω στην ώρα ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
4: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα, πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
7: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
8: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Μάρα και είναι μάτα τα μάρα.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφυγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: 100FM.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξ

Καλημέρα. 19 Ιουλίου σήμερα και ξεκινάμε με τον κύριο Μαμούρου Φουτζισάβα, γνωστότερο ως Τζο Χισαΐσι. Έναν Ιάπωνα συνθέτη και μουσικό διευθυντή, ο οποίος έχει γράψει μουσικές για περισσότερες από 100 ταινίες, ξεκινώντας από το 1981. Το κομμάτι ονομάζεται Summer, καλοκαίρι, όπου βρισκόμαστε και εμείς, και είναι από μια ταινία, το Kikigyuryu. Εδώ είμαστε 5 λεπτά σχεδόν μετά τις 10. Καλημέρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία, εφόσον το επιλέξετε για αυτό το επόμενο τρίωρο. Στα λόγια και στις μουσικές και στη ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Όσκαρ. Λοιπόν, το καφεδάκι μας. Αναπαυτικά στην πολυθρόνα, στο κάθισμα. Αν έχουμε την πολυτέλεια, να έχουμε και κάποια βεράντα που να βλέπει βουνό ή θάλασσα, ακόμα καλύτερα. Έτσι αναπαυτικά αφινόμαστε στις μουσικές άτακτα βαλμένες. Εδώ στο Λότο FM σε 103,3 μεγακύκλους. Στα λόγια και στις μουσικές, όπως προείπαμε, κυρίως Όσκαρ. Το 2841-025-010 στη διάθεσή σας. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει.

και στη συνέχεια φεύγοντας το ένα τραγούδι έρχεται το άλλο, Octopus Garden, από τα πιο χαρούμενα και αναγνωρίσιμα κομμάτια των θερλικών σκαθαριών, δημιουργός του Ringo Starr, ο οποίος το έγραψε και αφού γύρισε την πλάτη του στους Beatles και πήγε σε ένα κότερο του Peter Seller εδώ στη Μεσόγειο, στη Σαρδινία ιδιαίτερα, τότε ο καπετάνιος του σκάφος του εξήγησε πως τα χταπόδια μαζεύουν γυαλιστερά αντικείμενα και πέτρες από το βυθό για να φτιάξουν κήπους γύρω από τις σπηλιές της. Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια του Τζορτζ Χάρισον, ο Ρίγκο ολοκλήρωσε αυτή τη σύνθεση.

0: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Και να, ο κύριος Brian Adams, ο Καναδός, ο οποίος έκανε αυτή τη μεγάλη επιτυχία Everything I do it for you, ό,τι κάνω το κάνω για σένα.

16 εβδομάδες στην κορυφή του πίνακα των επιτυχιών. Πούλησε γύρω στα 15 εκατομμύρια αντίτυπα και κέρδισε ένα Grammy και μια υποψηφιότητα για Oscar, διότι το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία Robin Hood, Prince of Thieves. Ο Ρομπέρτο Δασόν, ο πρίγκιπας των κλεφτών.

ρίξουμε μια ματιά για τον καιρό, καρδιά του καλοκαιριού και από ό,τι μας λέει η μετεωρολογία, ο καιρός θα είναι αίθριος όλη τη μέρα. Θα έχουμε κάποια βοριαδάκια, 4 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία από τους 23 μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου.

αν σκοπεύετε να βγείτε σήμερα για ψώνια, θα βρείτε ανοιχτή την αγορά. Η σημερινή Κυριακή είναι η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων και δίνει τη δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα να λειτουργήσουν προαιρετικά μεν, προσφέροντας μια επιπλέον ημέρα αγορών πριν κορυφωθεί η καλοκαιρινή έξοδος από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

και στα δακτυλοαρμένες. Λάτω FM 103,3 μεγάκυκλη. Κύριος Όσκαρ στα λόγια για τις μουσικές και στη ρύθμιση του ήχου. 2841-025-010 και έχουμε δρόμο στη μία.

Και τελειώνουμε το πρώτο ημίωρο με αυτό το τραγούδι που γράφτηκε μέσα σε 15 λεπτά στο Λονδίνο, όταν η μπάντα The Spencer Davis Group χρειαζόταν ένα επιπλέον τραγούδι για να κλείσει το δίσκο στο στούντιο. Γρήγορα έφτασε ψηλά στον πίνακα των επιτυχιών, έφτασε στο νούμερο 2.

όλα αυτά που, που λέμε για τον τραγουδίτη, το 1966. Τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1966.

0: 100 FM στους 103,3.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.
7: Πρώτα βήματα, παίρνοντας το κατόφλι του δεύτερου ημιώρου. Και μπροστά μας δύο δρόμοι, αλλά και δύο καλλιτέχνες. Πολύ αξιόλογη. Θοδωρής Κοντονιάς και Γιώργος Νταλάρας.

την καρδιά μου λέει να μπορεί να λέει θα νικήσω, αλλά στην κοινωνικοπολιτική κατάσταση εν Ελλάδη και παγκοσμίως ίσως τα πράγματα συνεχίζουν το ίδιο το βιολί. Οι αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις ή αν θέλετε οι αντίπαλες φιλοσοφίες για τη ζωή συνεχίζουν να καταφέρονται μία κατά τις άλλες, τις περισσότερες φορές χωρίς επιχειρήματα, και θέλουν να μας ρίξουν εμάς τα πατώματα. Όχι, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη.

Και από το πάτωμα να πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι με ένα τραγούδι που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά αριστουργήματα και διαχρονικά κομμάτια του ελληνικού πενταγράμμου, γεννημένο μέσα στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

ήταν σαν χθες, 18 Ιουλίου του 1998, που έφυγε από τη ζωή η Φλέρη Ταντωνάκη.

0: και μοιάζει το σκηνικό μας. Βλέπει φεγγάρι, άρα είναι νύχτα. Ένα τραγούδι λοιπόν για τη νύχτα. Ένα τραγούδι πολύ γνωστό που αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Ένα τραγούδι μάλιστα που έτυχε τις εκτίμησες του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Θα ήθελα πολύ να έλεγα νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Με γοητεύει νύχτα.

0: πάντα δεν νύχτα από εμάς οδηγεί σε όποιο προορισμό θέλουμε.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία.
0: Πάμε στη Νέα Υόρκη το χειμώνα του 1968.
1: Απόγονο του Ζεβάκτου Θαλασσινού.
0: Εκεί, όπως λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, γνώρισε έναν 20χρονο μουσουλμάνο που το όνομά του ήταν Κεμάλ. Ο νεαρός είχε φύγει από την πατρίδα του φαινομενικά για πολιτικούς λόγους, αλλά στην πραγματικότητα για να γνωρίσει τον κόσμο. Ήταν ένα όμορφο αγόρι που εξέπεμπε μια έντονη πριγκυπική ευγένεια, αλλά ταυτόχρονα και μια βαθιά μελαγχολία, γράφει ο Χατζηδάκης. Ο συνθέτης γοητεύτηκε από την προσωπικότητα και από το φορτισμένο από μνήμες όνομά του. Γύρισε σπίτι και έγραψε αυτή τη μουσική. Το τραγούδι πρώτο τραγουδήθηκε με αγγλικούς στίχους.

πολύ αργότερα, όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, ο Νίκος Γκάτσος έβαλε τους ελληνικούς στίχους το 1993.

0: καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Επικοινωνήσουμε. 2-41-025-010 ζωντανά στο τηλέφωνο. Έχουμε και το Viber. Πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο Oscar Radio στα με λατίνικος χαρακτήρας.

0: με τη φωνή της κυρίας Κέντης Κούλια. Ρίχνουμε αυλαία στην πρώτη ώρα της παρέας μας.
1: Των ματιών σου το φως.
0: Και όπως λένε στους ποδοσφαιρικούς αγώνες οι αυτοί που περιγράφουν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Λατό FM.
1: Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα των μουσικών Ατάκτων Βαλμάνων. Εδώ στο Λατό FM, καθώς κόμμα της Μεγάλη με τον κύριο Όσκαρ. Και εδώ έχουμε ένα τραγούδι του Ράντι Νιούμαν από το 1966, ο οποίο όμως δεν έγινε επιτυχία με τη φωνή του. Γράφτηκε για τον Έρικ Μπάρτον, που τη φωνή του οποίου ακούμε, και τους Animals, που ήταν επικεφαλής αυτού του μουσικού σχήματος. Ο Νιούμαν γράφει ότι εμπνεύστηκε τους στίχους από μια κοινωνική αμηχανία και την αποστροφή του για τα ξέφρανα πάρτις τότε των 60's. Η ιστορία παρουσιάζει μάλλον το τραγούδι παρουσιάζει την ιστορία ενός συντηρητικού νεαρού που βρίσκεται για πρώτη φορά σε ένα άγριο πάρτι στο Λος Άντζελες εκεί στα προς τα τέλη του 60, στις δεκαετίες του 60. Έρχεται αντιμέτωπος με το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και τη δυνατή μουσική και νιώθει σοκαρισμένος. Έξω και ο τίτλος «Mama told me not to come». Η μητέρα μου είπε να μην έρθω.

άλλη πλευρά της Αμερικής, όχι αυτή των ξέφρενων πάρτι με ναρκωτικά και αλκοόλ, ο κύριος Γκούντι Γκάρθι, ο Αμερικανός τραγουδιστής της folk, όπως την ονομάζουν, και τραγουδοποιός, που γεννήθηκε 14 Ιουλίου του 1912 και πέθανε το 1967, έγραψε εκατοντάδες τραγούδια πολιτικού και κοινωνικού ύφους. Επηρέασε πολλούς Αμερικανούς καλλιτέχνες, τον Bob Dylan, τον Phil Ox, τον Tom Braxton. This land is your land, αυτό το χώμα είναι δικό μας και δικό σας.

είχαμε καιρό να ακούσουμε τον κύριο Βαν Μόρισον. Και να τους, εδώ, μαζί μας.

Hey Mr. DJ, από τον Van Morrison που αναφέρεται, ή μάλλον είναι μια οδή στην κλασική ραδιοφωνική εποχή και στην νοσταλγία των νεανικών χρόνων του καλλιτέχνη.

ο Van Morrison παρακαλεί τον DJ να παίξει τραγούδια που έχουν ψυχή, ρυθμό και συνέστημα, μακριά από την πλαστική εμπορική pop της μουσικής βιομηχανίας.

Λοιπόν, εχθές είχαμε το μικρό τελικό του Παγκοσμίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος. Εκεί γύρω στο 4-6 λεπτό έριξα μια ματιά στην οθόνη της τηλεόρασης. 4-0 υπέρ της Βρετανίας. Παίζανε Αγγλία-Γαλλία. Υπέρ της Αγγλίας. Πήγα για ύπνο. Το πρωί μαθαίνω 6-4. Κέρδισε η Αγγλία. Αλλά και οι δύο ομάδες δεν μπόρεσαν να κερδίσουν το πράσινο ακροτήριο. Όχι πράσινο ακροτήριο. Το ivory, πώς το είπαμε.

την ακτή ελεφαντοστού. Να και η Αφρική μπροστά μας. Ομολογωμένως, κατά την άποψή μου, έπρεπε σίγουρα να έχουν προχωρήσει οι αφρικανικές ομάδες. Ήταν πάρα πολύ καλές. Και η Αίγυπτος και το Μαρόκο και η ακτή ελεφαντοστού και η Γκάνα και το Κονγκό.

0: 是谁给谁给搞
1: 16 Ιουλίου 1982 διαβάζομαι στο μουσικό ημερολόγιο και αυτό το ψυχολογικό μουσικό δράμα των Pink Floyd, The Wall, κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο στο Empire Leicester Square. Οι δημιουργοί David Gilmour, Roger Waters και Nick Mason παρακολουθούν την εκδήλωση μαζί με τον Sting και τον Queen Roger Taylor και άλλα μεγάλα ονόματα της μουσικής. Η συναυλία συνδύασε την ζωντανή δράση με κινούμενα σχέδια που βασίστηκε στο ομώνυμο άλμπουμ των Pink Floyd το 1979. Μια εμπορική επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

σε ατμόσφαιρα και ήχο καλοκαιρινό. Καλοκαίρι στην πόλη από τους Loving Spoonful 1966, από τα πιο γνωστά τραγούδια που εξυμνούν το καλοκαίρι. Αλλά αυτό το τραγούδι αντίθετα με τα άλλα που εξυμνούν την ανεμελιά, αυτό περιγράφει την δυσφορία, ρε παιδί, με αυτή που νιώθουμε και εμείς με την πολύ ζέστη που μας παίρνει όλη την ενέργεια και δεν μπορούμε να κουνηθούμε κτλ. Αυτό ακριβώς περιγράφει τη δυσφορία της ζέστης και την πουή της πόλης. Βάζοντας απέναντι με ανακούφιση την διασκέδαση που προσφέρουν οι δροσερές νύχτες.

Screaming Jay Hawkins. Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός. I put a spell on you. Με δυνατή φωνή και άγριες θεατρικές εκτελέσεις των τραγουδιών και μακάβρια σκηνικά και αξεσουάρ. Τα χρησιμοποιούσε στις εμφανίσεις του. Η μεγαλύτερη επιτυχία του, το τραγούδι που ακούμε, I put a spell on you, 1956.

για αυτό το τραγούδι και για τον καλλιτέχνη, τον Persistent. Όταν ένας άνδρας αγαπά μια γυναίκα, στην κορφή του πίνακα των επιτυχιών,

είναι ρε παιδί μου να εκφράζεις την αγάπη σου. Όταν ένας άνδρας αγαπάει μια γυναίκα και δυστυχώς μας παίρνει η ρουτίνα και ξεχνάμε μικρά πράγματα αλλά ουσιώδη. Πάμε για το τέταρτο ημίωρο.

ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτή η μουσική. Εμένα πάντων μου θυμίζει πλανώδιες παραστάσεις μουσικών στις πλατείες. Και όχι μόνο μουσικών, αλλά και όλων αυτών των καλλιτεχνών που δίνουν δημόσιες παραστάσεις και μετά ζητούν τη συνδρομή μας για την επιποίωσή τους.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.
8: Μπήκαμε στην τέταρτη ενότητα, στον τέταρτο ημίωρο της παρέας μας, όπου κάνουμε μια βουτιά σε παραδοσιακή μουσική. Και εδώ το μουσικό όραμα της Φλόρινας, ένα κομμάτι που ονομάζεται «Γκάιντα των Πρεσπών».

και από τις πρέσπες δεν αποφεύγουμε το υγρό στοιχείο μέσα στο Αιγαίο τα νησιά.

και από την Μυτιλίνη κατεβαίνουμε στη Λέρο. Στη Λέρο, όπου απόψε γίνεται η προβολή ταινίας που είδαμε και εδώ στον Άγιο Νικολό τον περασμένο Νοέμβριο, Διωγμένη για την ειρήνη, του Τούρκου σκηνοθέτη Οσμάν Οκάν, που μιλάει για τις ανταλλαγές των πληθυσμών Ελλήνων και Τούρκων αντιστοίχως στα εδάφη της Τουρκίας και της Ελλάδος.

και ένα τραγούδι από μια κορυφαία ερμηνεύθερα του δημοτικού μας τραγουδιού, τη Φιλιό Πυργάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 17 Ιουλίου του 2021.

Και η διαδρομή μας στο Δημοτικό Τραγούδι τελειώνει στον Μπόλακα της Δράμας.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο ανοιχτό θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπες στο Arkalos Fest.
3: Ιουλία Καλυμάνη Live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
3: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Plateau FM.
1: Φτάσαμε εσείς στην τρίτη και τελευταία ώρα της ραδιοφωνικής μας παρέας. Ξεκίνησε το πέμπτο ημίωρο και η διαδρομή μας σε μουσικές του κόσμου.

πώς να σε ξεχάσω. Ένα από τα πετυχημένα τραγούδια της μεξικάνικης κούμπρια. Κυκλοφόρησε το 1996 από το μουσικό σχήμα Los Angeles Azules.

0: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Ιστορία μιας αγάπης, γνωστότατο και στην ελληνική του εκδοχή. Ιστορία λοιπόν μιας αγάπης, ιστορία de un amor, ένα από τα πιο διάσημα και διαχρονικά ισπανόφωνα τραγούδια όλων των εποχών, γραμμένο το 1955 από το συνθέτη Κάρλος Ελέτα Αλμαράν από το Παναμά. Αντίθετα με ό,τι πιστεύουμε περισσότεροι από εμάς, το τραγούδι δεν γράφτηκε για μια προσωπική ερωτική απογοήτευση του δημιουργού. Ο Αλμαράν το συνέθεσε για να απαλύνει τον πόνο του αδερφού του, του οποίου η σύζυγος πέθανε από σοβαρή ασθένεια σε πολύ νεαρή ηλικία.

Και πάμε στην Ισπανία. Σήμερα το έχουμε ρίξει στα ισπανόφωνα τραγούδια. Λοιπόν, ένα τραγούδι σημειοφόρος για τα ισπανικά πολιτικά τραγούδια. Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1963, αναφέρεται στον εμφύλιο της Ισπανίας. Η πολιτική αλληγορία του τραγουδιού είναι ότι περιγράφει μια κοκρομαχία η οποία λειτουργεί ως μεταφορά για τον ισπανικό εμφύλιο και την πολιτική κατάσταση της χώρας. Καλό Ρώσο, καλό Νέγκρο είναι ο κόκκινος κόκορας και ο μαύρος κόκορας. Ο κόκκινος αντιπροσωπεύει την αριστερά και το εργατικό κίνημα, τη δημοκρατία και την αντίσταση κατά τους καθεστώτος και περιγράφεται ως γενναίος και ανυπότακτος. Ο μαύρος κόκορας συμβολίζει τη δικτατορία, τον φασισμό και την καταπίεση του καθεστώτος του Φράγκο.

Celia Cruz. Ursula Hilaria Celia de la Caridad Cruz. Αυτό ήταν το όνομά της. Μια από τις μεγαλύτερες κουβανές τραγουδίστριες που μας αποχαιρέτησε το 2003 στο σπίτι της στο New Jersey των ΗΠΑ. Από καρκίνο στον εγκέφαλο πέθανε στα 77 της χρόνια. Είναι και πιο γνωστή ως η βασίλισσα της μουσικής σάλτσα. Από το 90 μέχρι και το θάνατό της κέρδισε 3 βραβεία Grammy. Και ένα Latin Grammy.

Guantanamera, μέρα, το πιο διάσημο πατριωτικό τραγούδι της Κούπας. Ο τίτλος σημαίνει γυναίκα από τον Γκουαντανάμο. Γκουαχίρα, η χωρική, η αγρότησα της Κούπας.

να αναφέρουμε που ίσως και εσείς το έχετε διαπιστώσει, εδώ και 2 ώρες υπάρχει παγκόσμιο πρόβλημα με τη σύνθεση του Facebook, χωρίς καμιά ειδοποίηση από την εταιρεία, τη Meta. Έχουν διακοπεί οι συνδέσεις αυτής της κοινωνικής πλατφόρμας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Σε λουλούδιζα άνοιξη, δρόσος τα του Μάη.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια ξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο κέφι και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκηνιά Λασιδίου ετοιμάζουν μια ξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
5: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ φωτιά.
6: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
7: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικός Σύλλογος Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
8: Στην υγειά σας, πουλάκια.
9: Λατό FM στους 103,3.

0: Είναι το εκτό ημέρο και τελευταίο της ραδιοφωνικής μας συντροφιάς. Οι μουσικές άδρακτα μαρμένες στην τελευταία τους διαδρομή.
1: Δεν έχω άλλο να σου δώσω, μονάχα αυτό.
0: Ξεκινάει με την φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου σε ένα τραγούδι του Νίκου Μωραΐτη.

0: ένας από τους πιο αγαπημένους λαϊκούς τραγουδιστές της δεκαετίας του 60 και του 70, ο Γιάννης Καλατζής, σε αυτό το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
1: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
0: Μας θυμίζει την τροχιά του στο ελληνικό τραγούδι, το οποίο εγκατέλειψε 13 Ιουλίου του 2017.

τον ονόμασαν πρίγκιπα του ελληνικού πενταγράμμου. Σφράγισε με τη φωνή του το λαϊκό τραγούδι πάνω από μισό αιώνα, αφήνοντας πίσω δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες. Ο Τόλης Βοσκόπουλος σαν σήμερα μας άφησε το 2021.

0: Πώς γνέτρε.
1: Και ένα τραγούδι βγαλμένο.
0: Όχι. Κάτσε το δικό.
1: Από αρχαία κομμωδία.
0: Ζωντόβουλε. Και
1: από. Που περιγράφει καθαρά τη διαφθορά στο πολιτικό σύστημα εδώ και αιώνες.

0: Άμα πια.
1: 15 Ιουλίου, μια ημέρα ορόσημα για την ελληνική μουσική, καθώς το 1943 γεννιέται ο συνθέτης Λουκιανός Κελαϊδόνης, ο οποίος κατά σύμπτωση το 1973, σε 15 Ιουλίου, κυκλοφορεί τα μικροαστικά σε στίχους του Γιάννη Αγρεπόντη.

ένας από τους πολύ αγαπημένους Έλληνες συνθέτες, από το Λουτράκι Κορινθίας, ο Γιάννης Πανός, και ένα πολύ πολύ μα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Ομιλούντος.

πλησιάζουμε στην γραμμή τερματισμού. Τελειώνει η ραδιοφωνική μας παρέα. Συναντηθήκαμε στις 10. Εσείς, οι μουσικές αδεταβαρμένες, όλα το FM στους 103,3 μεγακύκλους, ο κύριος Όσκαρ. Θα ξανανταμώσουμε την Κυριακή 26 Ιουνίου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, μια καλή εργάσιμη εβδομάδα. Έρχεται Μανώλης Δεσποτάκης με τα Βάλια Πεταλατίθασα. Η εκπομπή επαναλαμβάνεται τα ξημερώματα της Πέμπτης. Μέχρι να ξαναβρεθούμε, πολλά πολλά φιλιά, κύριος Όσκαρ. Αλλά όχι, έχουμε ακόμα να προσθέσουμε ένα μικρό σχόλιο για το επόμενο τραγούδι που έρχεται.

Γεννημένος στο Μεταξουργείο, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του με αμέτρητες επιτυχίες στο ελληνικό πεντάγραμμο. Υπήρξε δεξιοτέχνης του μπουζουκιού που σφράγισε το ελληνικό πεντάγραμμο. Γιώργος Ζαμπέτας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
5: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
7: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
7: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
1: Πίναγε ο κόσμος, τρώγανε σκουπιδόψωμο, η Αθήνα παγωμένη στόλιζε κάθε πρωί τα πεζοδρόμια της με 6-7 πεθαμένους που τους κουβαλάγανε με τα καροτσάκια. Ο σώζονε αυτόν σωθήτο, ό,τι και να κάνες ήσουν αδικαιολογημένος. Μέχρι που αγάντα Ρόμελ αρχίσανε να τρώνε οι Έλληνες και να πεινάνε οι Γερμανοί. Και τότε στο αγάντα Ρόμελ ο Τάσος ήταν 13χρονο αγόρι και αμολύθηκε στην πιάτσα να θρέψει τη μάνα του, εφόσον και ο γέρος του είχε χαθεί αγνοούμενο στην Αλβανία. Χελιδόνι τον είπανε τον Τάσο και επάγγελμα τα για δώρος, κι όποιος δεν ξέρει τι θα πει τα για δώρος είναι κορόιδο και βουτυρόπεδο, γιατί στην κατοχή έτσι ήτανε. Άλλος γινότανε σαλταδόρος, άλλος κλέφτης, άλλος κουβαλητής του χάνονται και άλλος μαυραγορίτης. Όλοι οι Έλληνες φουκαράδες, πονηροί και μονάχα λίγοι, πολύ λίγοι γίνανε προδότες και ανάθεμα την ψυχή τους. Τα για δώρος το λοιπόν ο Τάσος γύριζε με ένα ψαλίδι στην τσέπη. Πορπατάγανε τώρα στην Αθήνα κάτι γερμανάκια φανταράκια που κρεμάγανε από το νόμο με ένα λουρί τη φωτογραφική τους μηχανή να τραβάνε φωτό να τις έχουνε γιαντέγκεν, ανάμνηση δηλαδή. Ο Τάσος τους έπαιρνε μαλακά από πίσω και τους καρατάριζε. Πάγαινε ευχαριστημένο το φανταράκι το γερμανάκι μέχρι που έπεφτε μέσα στην πολυκοσμία. Φέρμα ο Τάσος πεταγότανε φραπ, τούκοβε με το ψαλίδι τη μηχανή, αλλά φροχέρης και χελιδονάτος χανότανε και κονόμαγε. Άμα μάλιστα ήτανε καμιά μηχανή λάικα, καμιά ρομπότ, καμιά με φακό άστρο πανταχάρ, έβγαζε και 10 και 15 λίρες. Καλή δουλειά. Πάνω από 30 μηχανές είχε φάει ο Τάσος και καλά παγαίνανε. Όταν βγήκε διαταγή στα γερμανάκια τα φανταράκια να μην κυκλοφοράνε με μηχανές, γιατί οι ταγιαδόροι είχαν κάνει μεγάλη ρήμαξη σε δάφτες. Και βρέθηκε άνεργο το παιδί και άλλαξε ρότα και άρχισε να σαλτάρει στα αυτοκίνητα τα γερμανικά. Αλλά επειδή να πούμε άμα τσακώνανε κανένα από δάφτους και του κάνανε μαρτύρια έλεγε τους φίλους του, ο Τάσος άρχισε να δουλεύει για πάρτι του και μόνος του και να μην έχει συνενόχους. Εντάξει, πάλι κονόμαγε, μέχρι που ένα μεσημέρι εκεί στην Ιερά Οδό σαλτάρισε σε ένα φορτηγό Wehrmacht Heer και δεν βρήκε τίποτα. Μονάχα ένας γερμαναράς χοντρομπαλάς κοιμότανε μέσα του καλού καιρού. Του Τάσου του κακοφαινότανε να φύγει με άδεια χέρια. Σκέφτηκε να του φάει τις μπότες. Αλλά φροχέριστο λοιπόν του βγάλε την πρώτη, αλλά στη δεύτερη ο γερμαναράς ξύπνησε και τον μάγκωσε. Και ο Τάσος βρέθηκε στο Αβέροφ. Οι Γερμανοί το πήρανε πλάκα. Άκου τον άτιμο, τις μπότες κύριε, μέχρι εκεί mein Herr. Και όπως ήτουνε πιτσιρίκος, εξυπνόφατσα, σβέλτος και πονηρός, τον συμπαθήσανε. Τον βαφτίσανε Kleine Teufel, διαβολάκο να πούμε. Και τρέχει ο Τάσος, τους έκανε θελήματα, τους γυάλιζε τα παπούτσια, τους έκανε τις αγκαρίες και έγινε αγαπητός. Μέχρι στο νότο το σκυλί, τον αρχιδεσμοφύλακα. Και για να μην χάνει και τον καιρό του, άρχισε να μαθαίνει γερμανικά. Όχι αυτά τα αστεία, extra prima gut και άλλες kaufen, τα ρεζιλίκια. Σωστά γερμανικά. Τα ρώταγε, του τα λέγανε και ένας Fritz που είχε αγόρι στην ηλικία του, του κάνε μάθημα. Σε 6 μήνες ατσίδα ο Τάσος, η μασκότ του Αβέροφ. Πονηρός όμως, μάθαινε και έκανε ό,τι δεν ξέρει για να ψωνίζει κουβέντες. και όπως τ' άκουγε όλα, πληροφορούσε τους κρατούμενους Έλληνες και ήταν το καλύτερο γραφείο πληροφοριών. Οι Γερμανοί πάλι, επειδή κι ήταν πολύ μικρός και τον συμπαθούσανε, όλο και αναβάλανε να τον περάσουνε στρατοδικείο. Αναφέραν ότι είναι άρρωστος, τέτοια, και τον ρίχνανε πίσω. Βέβαια, δεν θα τον σκοτώναν οι στρατοδίκες, αλλά αφήνανε το πράγμα τούτη εδώ να μαλακώσει, να ξεχαστεί, να μην υπάρχει καταδίκη σε παιδάκι άπραγο και φουκαριάρικο. Μέχρι που μια μέρα άκουσε τον Νότο, το σκύλο και το Φρίτς το φίλο του να κουβεντιάζουν ο Τάσος. Κουβεντιάζανε για λόγου του δηλαδή, και έμαθε ότι δεν σηκώνει πια άλλο. Φωνάζανε οι αξιωματικοί της δικαιοσύνης και ότι την άλλη εβδομάδα θα πέρναγε οπωσδήποτε από δίκη. Και αν έπεφτε σε καλό πρόεδρο, εντάξει. Αν έπεφτε σε κανένα στραβόξυλο, τι γίνεται? Ο Τάσος δεν είπε τίποτα σε άνθρωπο, ούτε έδειξε τίποτα. Αλλά την τρίτη μέρα τον φωνάξαν αγκαρία όξο να ξεφορτώσει πατάτες. Να βγει αγκαρία στο δρόμο, στην είσοδο της φυλακής ήταν εύνοια. Έβλεπες τον κόσμο, έβλεπες το δρόμο, καλή δουλειά. Ζαλώθηκε λοιπόν κανένα δυο τσουβάλια ο Τάσος και σε μια στιγμή μίλησε με το Φρίτς. Κάτι του είπε και μετά πέρασε μπροστά από το σκοπό, ξανακοίταξε προς το μέρος του Φρίτς και φώναξε «Για ίχ, κόμε γκλάιχ», που θα πει «Ναι, έφτασα, έρχομαι αμέσως». Ύστερα γέλασε του σκοπού και του κάνει χαρούμενος «Feldwebel, Zigaretten kaufen», δηλαδή «Πάω να αγοράσω τσιγάρα για το λοχεία», και έδειξε το Φρίτς. Τα είπε επίτηδες και μισογερμανικά. Τον κοίταξε ο φαντάρος, ποιος ξέρει τι χαϊβάνι ήτανε ανοβερίσιο. Του κάνε «Τιά», που θα πει «Ναι», αλλά στο ανόβερο το στολίζουνε με ένα ταφ μπροστά. Και ο Τάσος πήγε στο περίπτερο, τον βλέπανε, και μετά, μια στιγμή που δεν τον βλέπανε, χελιδόνιασε και χάθηκε μέσα στα στενά του Γκίζη και αντεπιάστονε. Το τι στεναχώρια πήρανε στη φυλακή δεν λέγεται. Όχι που τους έφυγε κρατούμενος, που χάσανε τον Τάσο, Γερμανοί και Έλληνες, ήτανε να πούμε ο αγαπημένος τους. Πού κρύφτηκε ο Τάσος, τι έγινε, πώς τα βόλεψε, κανένας δεν ξέρει. Περάσανε τα χρόνια, μεγάλωσε, ψήθηκε, δούλεψε σε όλες τις δουλειές, τσιτσιρίστηκε και το μόνο κέρδος ήτανε τα γερμανικά που έμαθε, γιατί κατά βάθος ήτανε τίμιο παιδί, δεν ήθελε να κάνει ατιμίες. Έτσι τα πράγματα, 35άρισε και προκοπή μόνιμη γιοκ. Μέχρι ταξιτζής έκανε, μέχρι απ' όλα. Ώσπου μια μέρα τον πετυχαίνει ένας φίλος Θανάσης το όνομα και του ξηγήθηκε. «Ρε εσύ, δεν ξέρεις γερμανικά?»
2: «Ναι, αμέ, γιατί?»
1: «Εγώ δουλεύω οδηγό σε ψυγείο».
2: «Αυτοκίνητο?»
1: «Ναι, έρχεσαι βοηθός. Θα πηγαίνουμε Μόναχο, φρούτα και τέτοια και θα γυρίζουμε. Και η Ιουγκοσλαβία θα φέρνουμε κρέατα». Νόστιμη δουλειά, ταξίδι και τέτοια. Τα κανονίσανε σε τρεις μέρες, χαρτιά και τα πάντα και έτοιμη. Και πάνω που θα φεύγανε ήρθε ένας κυλαράς και κάθισε στη μέση.
3: «Είναι τα αφεντικό», είπε ο Θανάσης. «Καμιά φορά έρχεται και αυτός μαζί».
2: «Χαίρο πολύ», αλλά τα μούτρα του αφεντικού δεν τα αρέσανε του Τάσου. Και να δεις τα αφεντικό όλο και τον ρώταγε. «Μα καλά γερμανικά?»
4: «Πρώτης τάξεως».
2: «Δηλαδή όχι πρίμα έξτρα γκουτ?»
4: «Όχι, καλά».
2: «Μπράβο».
1: Τσιγαράκια και ράσματα φτάσανε στο Μόναχο. Δώσανε το εμπόρευμα, ατσίδα στο γερμανικό ο Τάσος, και το μεσημέρι λέει τα αφεντικό του Θανάση:
2: «Πάρε το ψυγείο και τράβα να το επιθεωρήσουνε. Μεθαύριο φεύγουμε».
1: Γύρισε και στον Τάσο.
2: «Εμείς πάμε εκεί κάτω στο στάχους να φάμε, στο εστιατόριο».
1: Πάνω που τρώγανε του κάνει:
2: «Μετά που θα φάμε θα πάμε να βρούμε κάτι φάρμακα που τα έχω παραγγελία από την Αθήνα. Το οποίο δηλαδή είναι φάρμακα που δεν έχουν εγκριθεί από την Υγειονομική Επιτροπή, αλλά τα έχουν ανάγκη
4: και να βοηθήσεις να συνεννοηθώ και να τα κρύψουμε στο αμάξι.
1: Το πίστεψε ο Τάσος, πάει, τα λένε με τους Γερμανούς και το άλλο πρωί να σου και ξαναφεύγει ο Θανάσης για κάτι εξαρτήματα και να σου και έρχεται ένα μικρό τάουνους με τους φαρμακέμπορους. Βγάζει μια ματσάρα το αφεντικό, πληρώνει, παίρνει τα μπουκαλάκια και ανοίγει μέσα στο ψυγείο απάνω προς τον οδηγό μια κρύπτη και ταχώνει μέσα. Ο Τάσος για πρώτη φορά άρχισε να ψηλιάζεται.
4: «Καλά, γιατί απαγορεύονται στην Αθήνα? Εδώ γιατί τα φέρανε και δεν πήγαμε να τα παραλάβουμε εμείς?»
1: Πάλι δεν είπε λέξη. Φύγανε. Την άλλη μέρα περάσανε την Αυστρία και φτάσανε στα Ιουγκοσλαβικά σύνορα. Βγήκαν οι τελωνιακοί, γνωστοί με τα αφεντικό, κάτι λέγανε, ποιος ξέρει τι, τους έδωσε τσιγάρα, τους έδωσε γερμανικά πουκάμισα, τους έδωσε και κάτι δολάρια, κοιτάξανε το αμάξι, άδειο, άιστο καλό, φύγανε παρακάτω. Μέχρι τα Σκόπια πήγανε άδειοι. Εκεί την αράξανε στον Μπαρμπαγιώργη του Έλληνα το ξενοδοχείο, δεν είναι πια δικό του, είναι κρατικό. Και φτάσανε τα Ιουγκοσλαβικά καμιόνια γεμάτα σφαγμένα βόδια. Τα φορτώσανε, αλλά μέχρι το Τίτο Βέλες και παραπέρα το αφεντικό είχε κλειστεί μέσα στο ψυγείο με τα κρέατα. Ο Τάσος απόρησε.
4: «Τι κάνει εκεί μέσα?»
3: «Ξέρω εγώ»,
1: σήκωσε τους ώμους ο Θανάσης.
3: «Κάθε φορά που τον παίρνω μαζί αυτή η δουλειά γίνεται».
1: Ζυγώνανε τώρα τους ευζώνους, στη Γευγελή σταματήσανε για κοντρόλο, ήρθε μέσα το αφεντικό.
4: «Τα κρέατα είναι φορτωμένα στο όνομά σου», είπε του Τάσου. «Γιατί?» «Έτσι, δεν θέλω να δείχνω ότι κάνω πολλές εισαγωγές». «Καλώς».
1: «Καλώς, αλλά η περιέργεια τον έτρωγε. Ζυγώνανε τα δικά μας τα σύνορα, του δίνει το αφεντικό τις φορτωτικές του Τάσου.
4: «Πάρτες για τον έλεγχο».
1: Και εδώ όλα εντάξει, μόνο που ρωτήσαν οι τελωνιακοί.
5: «Έχετε τίποτα να δηλώσετε?»
4: «Μάλιστα», έκανε το αφεντικό. «Έχω κάτι κουτιά πουρα».
1: Μαλώσανε πάνω στο δασμό, τέλος πάντων τα πλέρωσε, φύγανε. Και χαμογέλασε το αφεντικό.
4: «Πάντοτε κάτι να δηλώνεις, γιατί άμα δηλώνεις εκείνο προσέχουνε και αφήνουνε τ' άλλα».
1: Κοίτα που τα λέγανε, τον έπιασε τον Τάσο ένας κυλόπονος μυστήριος.
4: «Αμάν, να σταθούμε. Τώρα δεν γίνεται. Μα πονάω». «Τέλος πάντων», είπε τ' αφεντικό. «Είχε ένα στρώμα λαστιχένιο μέσα στο ψυγείο. Πάρτο και ξάπλωσε. Μόνο θα κρυώνεις». «Δεν κρυώνω καλοκαιριάτικα. Να ξαπλώσω μονάχα».
1: Ξάπλωσε ο Τάσος. Δηλαδή ξάπλωσε, δεν ξάπλωσε, αλλά άνοιξε την κρυψώνα να δει για τα μπουκαλάκια. Μπουκαλάκια δεν είχε. Κι όπως απόρρισε και κοίταζε τις μοσχαροκεφαλές, κάτι πέρασε και από τη μοσχαροκεφαλή τη δικιά του. Δίκιο είχε, γιατί σε όλα τα κεφάλια των μοσχαριών τους είχαν χώσει από πίσω από τη γλώσσα με πολλή τέχνη και από ένα μπουκαλάκι. Και τα μπουκαλάκια όλα είχαν μέσα μια σκόνη άσπρη και γραφάν στην ετικέτα «Μανχάιμ». Τα μάζεψε ένα-ένα ο Τάσος, τάχωσε μέσα στο στρώμα καλά, ακίνητα, και στη Λάρισα σταματήσανε για βενζίνα και άνοιξε το ψυγείο το αφεντικό.
4: «Ε, πώς πάμε?» «Δεν μπορώ», έκανε ο Τάσος. «Πρέπει να βγω, γιατί δεν είμαι καθόλου καλά». «Βρε, παιδί μου, μόνο άσε μου το στρώμα και άμα συνέλθω θα κατέβω πριν από σας μεταξύ». «Πρέπει», είπε το αφεντικό, «γιατί οι φορτωτικές είναι στο όνομά σου και δεν μπορώ να δώσω τα κρέατα στην αγορά». «Να μείνω κανά δυο ώρες ακίνητος, να πάρω και κανένα χάπι και σας έφτασα».
1: Κι όπως πήγε το αφεντικό να πληρώσει τη βενζίνη, έβγαλε μάνι μάνι το στρώμα, τ' άφησε παρακάτω και τον ησύχασε.
4: «Μη φοβάσαι, θα φύγω αμέσως. Να με δει ένας γιατρός. Δώσε μου και τίποτα ψηλά».
1: Του πήρε ένα χιλιάρικο, έφυγε το ψυγείο και μπήκε στο μαγαζί ο Τάσος.
4: «Έχει τηλέφωνο?»
1: «Μάλιστα». τηλεφώνησε στη χωροφυλακή. Του πάνε μάλιστα, φτάσανε λαχανιασμένα ένα τζιπ και ένα 100. Ο Τάσος έδειξε τα μπουκαλάκια.
4: Να τα!
1: Το ίδιο βράδυ το αφεντικό ήταν στη Λαμία στη φυλακή και ο Τάσος στην Αθήνα στην αγορά και πλερωνότανε τα κρέατα μετρητής και ο Θανάσης τραβούσε τα γένια του.
4: «Όχι τίποτης άλλο»,
1: είπε ο Τάσος.
4: «Έκανε και τις φορτωτικές στο όνομά μου, πρωτοτάξιδος εγώ. Αν μας πιάνανε, να έβγαζα μόνος μου το φίδι από την τρύπα. Τώρα δικά μου δεν είναι τα κρέατα. Εγώ τα πουλάω και εγώ εισπράττω.
1: Γιατί βλέπεις, τούτο εδώ το τελευταίο δεν το μαρτύρησε στη χωροφυλακή. Να κάνουμε τη δουλειά μας αντίμοι άνθρωποι, αλλά και στην ατιμία μας με τους άτιμους».
3: «Έξτρα πρίμα γκουτ»,
1: έκανε ο Θανάσης και λυπήθηκε που δεν έμαθε γερμανικά. Το ζώο.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιωτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων τα 3 χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη Βαριοπούλα, τον ρόλο καθοδηγητή που φέρεται να είχε ο δεύτερος 42χρονος και τις κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονη. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον τρόπο που έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της Ελλάς με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλάκη Ευβίας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στα σελήνια Σαλαμίνας. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, τμήμα της Κρήτης και της Πελοποννήσου και στα δυτικά της χώρας. Σε κλειό καύσωνα η χώρα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Τα έργα είναι εκείνα που τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του ο Πρωθυπουργός. Νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν διεξήγαγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Ο Ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επίθεση εναντίον δύο στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ. Θανατηφόρο τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σημειώθηκε στα Χανιά. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο ασθενής, τραυματίστηκαν δύο διασώστες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την ταυτοποίηση της σωρού γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοιχτά είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου Αργεντινή και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Στην τρίτη θέση της τελικής κατάταξης η Αγγλία, που πήρε το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας το Μαϊάμι με 6-4 της Γαλλίας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρυ έως 6 Μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, ένα πολύ όμορφο μεσημέρι. Πραγματικά εύχομαι πολλοίς κόσμος να είναι έξω, να έχει πάει τη βολτίτσα του. Υπάρχουν αυτοί που προτίμησαν το σπίτι, αυτοί που δουλεύουν. Θα κάνουμε παρεΐτσα μέχρι τις 5. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στους 97 και 8. Έχουμε ένα τρίωρο αφιέρωμα σήμερα στον σπουδαίο Πυθαγόρα. Έναν από τους πιο σημαντικούς στιχουργούς και όχι μόνο. Ο Πυθαγόρας Παπασταματίου γεννήθηκε 12 Απριλίου του 1930, έφυγε μόλις 49 ετών και έγραψε περισσότερα από 800 τραγούδια, μερικά από τα οποία είναι πραγματικά διαμάντια. Όπως είπα και χθες, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για να κάνω την καλύτερη κατ' εμέ επιλογή, να ακούσουμε 40, 42, 43 κομμάτια στο τρίωρο, γι' αυτό και θα περιορίσω την ομιλία μου. Προτιμώ να ακούσουμε τα σπουδαία τραγούδια του Πυθαγόρα Παπασταματίου, ο οποίος ήταν επίσης σεναριογράφος, ήταν θεατρικός συγγραφέας, ήταν ηθοποιός, αλλά βέβαια τον κέρδισε ο στίχος. Ήταν καταπληκτικός, συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους συνθέτες, με όλους τους μεγάλους ερμηνευτές και πραγματικά έχει βάλει το δικό του αποτύπωμα σε αυτό που λέμε ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό που λέμε. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι που είχε γράψει για την Eurovision το 1974 με τον Γιώργο Κατσαρό, ερμηνεύτρια η Μαρινέλα, στο Brighton στην Αγγλία, το Κρασί, Θάλασσα και τα Γόρι μου. Και ακολουθούν επίσης δύο συνεργασίες με τον Γιώργο Κατσαρό, αμέτρητα τραγούδια. Το ένα είναι η Κυρία Γιώργιανα με τον Καλατσί, πολύ μεγάλη επιτυχία, και το πασίγνωστο Πάμε για ύπνο Κατερίνα με τον Γιάννη Πουλόπουλο.

211-200-200 περιμένει η κυρία Εύη Βογιοκλιώτη. Αν θέλετε κάποιες παραγγελίες, κάποιες επισημάνσεις, κάποια σχόλια, οτιδήποτε, μην μου στέλνετε τώρα για τραγούδια, ας πούμε, το υπάρχω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το παίξω, διότι είναι ο δίσκος ο οποίος ουσιαστικά όχι καταξίωσε, αλλά ήταν το αποκορύφωμα στην καριέρα του Πυθαγόρα. Εννοείται ότι θα ακούσουμε το υπάρχω και το αγριολούδο και πολύ καζατζίδι σήμερα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι ο κύριος Τάκης Μαυράκης στην κονσόλα του ήχου, με τον οποίο, Τάκη, είχαμε κάνει εδώ στο Real μαζί το πρώτο αφιέρωμα πριν πολλά χρόνια με το Στέλιο Καζατζίδη. Θυμάσαι τι είχε γίνει τότε. Ακολουθεί μια άλλη πολύ δυνατή τριάδα, Τζένι Βάνου. Ερωτά μου ανεπανάληπτε, σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού. Δεν θα λέω συνέχεια το όνομα του Πυθαγόρα. Ό,τι ακούμε σήμερα είναι Πυθαγόρας, έτσι. Το Νύχτα Στάσου, Λίτσα Διαμάντη, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και μια πολύ μεγάλη επιτυχία στη συνεργασία που είχε με τον Τόλι Βοσκόπουλο, έγραψαν πάρα πολλά τραγούδια. Το αποκλείεται. Πάλι στη μουσική του Γιώργου Κατσαρού.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες.

0: δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έχνοιες. Για να έχεις λίγες έχνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010 αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες». Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλά και Ευβίας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε η φωτιά στα σελήνια Σαλαμίνας. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη με το υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Θανατηφόρο τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σημειώθηκε στα Χανιά. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο ασθενής. Τραυματίστηκαν δύο διασώστες. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία με τον Γιάννη Πάριο. Πυθαγόρας στίχους βέβαια πάντα. Ο Αχμίτσα με Ζαχίρ με τον Μπίμπο Τσέτ τη μουσική. Δεν είναι όλες οι ίδιες οι καρδιές με τον εκπληκτικό Λευτέρη Μυτιλινέο. Το έχει ζητήσει και ο κύριος Ποριώτης, με τον οποίο μου λέει ότι ήταν γείτονε για πάρα πολλά χρόνια. Σε μουσική του Γιώργου του Κατσαρού. Και ήρθα με το Βοριά, επίσης μουσική του Γιώργου του Κατσαρού. Και τραγουδά ο Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Real FM.
1: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News in Style. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι το «Δε σε πιστεύω» σε μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη. Το «Έρχομαι, έρχομαι» με το Σταμάτη Κόκοτα. Εδώ είχαμε συνεργασία του Πυθαγόρα με το Ζαμπέτα. Πάμε να βάλουμε το «Έρχομαι, έρχομαι» και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το «Δε σε πιστεύω» με το Καζατζίδη.

Μετά το θάνατο του Πυθαγόρα, ο Χρήστος ο Νικολόπουλος μελοποίησε τους στίχους στο «Φούμα Φούμα», γνωστό μας, το τραγούδι σου ίδιος με τον Πίνη και τον Καλλιέργη, και αμέσως μετά ακολουθεί η συνεργασία που είχε ο Πυθαγόρας με τον Μάνο Αλοΐζο στο «Τέλει Τέλει» με τη Χαρούλα Αλεξίου.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο.
1: Η ώρα είναι 3.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Έλα ρε Πάνο, Πάνο στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
14: Σάχρα το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
13: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
14: Σίκα, πώς?
13: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
15: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
16: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
17: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
18: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα, από το 1997, εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια, τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, όσοι ήρθατε τώρα στην παρέτσα μας και είστε αρκετοί, ακούτε το Real FM 97,8, είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης, θα είμαστε μαζί ακόμα 2 ώρες. Έχουμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα στον Πυθαγόρα, ο οποίος έφυγε το 1979, μόλις σε ηλικία 49 ετών από έμφραγμα. Γενικά ήταν απίθαρχος σε ιατρικές εντολές και συστάσεις, κάπνιζε πάρα πολύ. Ανήσυχο πνεύμα, πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Και φανταστείτε ο άνθρωπος να ζούσε, τι άλλο θα έγραφε όταν είχε συμμετοχή σε περισσότερα από 800 τραγούδια, συνεργασίες με τους πάντες. Συνεχίζουμε. 2 σπουδαία τραγούδια. Το έσβησε το κερί Μαρία με τον Γρηγόρη Μπιθικότση, στη μουσική του Γιώργου Κατσαρού. Επίσης ο Γιώργος ο Κατσαρός έχει γράψει το Κάθε Λιμάνι και Καημός με Πάνο Καβαλά και Ρία Κούρτη, μία από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες του Πυθαγόρα. Είχε ακουστεί στην ομώνυμη ταινία που είχε γράψει το σενάριο και στο Κάθαρμα, άλλη ταινία. Πραγματικά πολύ μεγάλο κομμάτι. Λοιπόν, έσβησε το κερί Μαρία, Κάθε Λιμάνι και Καημός.

Και ακολουθούν δύο πολύ μεγάλα κομμάτια, δύο τεράστιες επιτυχίες. Το ένα είναι στο Χαροκόπου και την Καλυθέα. Σε μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη θα το ακούσουμε από το Δημήτρη τον Ευσταθείο. Και αμέσως μετά το Άσε με να ζήσω μοναχός με το Καζατζίδη. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Την έβαλε την υπογραφή του σε αυτή ο Χρήστος ο Νικολόπουλος.

κυρία Μαραγκίδου μου λέει για το σημερινό σας αφιέρωμα χρειάζονται πολλές εκπομπές. Έχει δίκιο. Τουλάχιστον 3-4 εκπομπές. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνο Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας, αν και έφυγε νωρίς, άφησε χιλιάδες τραγούδια για να μείνει αιώνια στην ελληνική μουσική σκηνή. Θα επιλέξω ένα τραγούδι που είναι διαχρονικό, μες του Βοσπόρου τα στενά, γιατί η στίχη του είναι διαχρονική και είναι αφιερωμένη και στους δύο λαούς. Λοιπόν, το τραγούδι που ζητάει η κυρία Μαραγκίδου είναι από το δίσκο Μικρά Ασία. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος πολύ μεγάλος δίσκος του Πυθαγόρα το 1972 που συνεργάστηκε με τον Απόστολο τον Καλδάρα. Τεράστια επιτυχία. Και έχω επιλέξει δύο να ακούσουμε. Το ένα είναι το συγκεκριμένο που ζητάει η κυρία Μαραγκίδου και το άλλο είναι «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω» με τον Νταλάρα και την Αλεξίου με εισαγωγή του Γιάννη του Φέρτη. Και το «Μέσα του Βοσπόρου τα στενά» το τραγουδά επίσης ο Γιώργος Νταλάρας.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Σε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε.

0: Winwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη βαρδιοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στις 46χρονοι. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Ενώ για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Ακόμα. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη του Αυγούστου. Η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Και οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμινα σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπηρώνεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις στην
3: Τουρκία. Λατό FM στους 103,3.
4: Ιουλία Καλιμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
4: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
4: Η Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
4: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
7: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικός Σύλλογος Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
8: Στην υγειά σας, πουλάκια.
9: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
10: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Τα τραγούδια. Τι ακολουθεί, πω, τι ακολουθεί. Ανεβαίνει η ομάδα, ανεβαίνει. Λοιπόν, ανεβαίνει με Μπαρμπαγιάννη, Ένα τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιάννη Παπαϊωάννου σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου με τον Καζατζίδη και αμέσως μετά βέβαια το θρυλικό Υπάρχω από τον ομώνυμο δίσκο συνεργασία Πυθαγόρα που επαναλαμβάνω ο δίσκος Υπάρχω ήταν το μεγάλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή και πιστεύω το ίδιο και για τον Χρήστο τον Νικολόπουλο.

όταν έρχεται ο Γιώργος Σολιάνης και μου λέει τι τραγουδάρες βάζεις, εντάξει, τι να πω. Δεν λέμε με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις. Έχω μάθει πάρα πολλά από τον Γιώργο Τολιάνη, το έχω πει πάρα πολλές φορές και του χρωστάω πολλά όσον αφορά το μουσικό κομμάτι. Λοιπόν, ευχαριστώ την κυρία Θεοδόρα από την Κεσαριανή, τον κύριο Θανάση από τον Πειραιά, την κυρία Κική από την Κηφισιά, τον κύριο Φώτη από το Περιστέρι που έχουν επικοινωνήσει με την Εύη. Λοιπόν, Δούκισα. Ο Πειραιώτης, η μουσική του Γιώργου του Κατσαρού και αμέσως μετά ακολουθεί Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή σε μουσική του Γιώργου Μαλίδη, τραγουδά ο Τόλης Βοσκόπουλος.

0: Real FM.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
3: Σήμερα δύο περιοδικά με τη Real News in Style. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοσή. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Και θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα με τρεις τραγουδάρες του Στέλιου. Γυρίζω από τη νύχτα σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και οι άντρες κλαίνε του Βασίλη Βασιλιάδη και κάτω από το ποκάμισό μου επίσης του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut.
1: Η ώρα είναι 4.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Σε λουλούδι θα άνοιξει, δρόσο στα του Μάη.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο γεύμα και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιά Λασιδίου ετοιμάζουν μια αξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
9: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ.
11: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ιουλία Καλυμάνη live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μουσικό
1: κανάλι 105,1.

είμαστε κι εμείς, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ορίσατε και πάλι εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Κυριακή σήμερα, έτσι, 4 με 5. Εκτός απρόπτου και συνθεό, εννοείται, εδώ στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού πιστή, στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι, στους 105,1 μέτρα το πανέμορφο Ηράκλειο της Κρήτης. Έτοιμο εννοείται το check-in μας, boarding completed. Δέστε λοιπόν τις ζώνες σας, για πάμε σιγά σιγά να απογειωθούμε για το φανταστικό μας μουσικό ταξίδι στον κόσμο της Ethnic World αλλά και Global μουσικής σκηνής. Ξεκινώντας το σημερινό μας μουσικό ταξίδι με το φανταστικό κουαρτέτο Μέδουσα, το οποίο μέσα από το άλμπουμ τους Weaving Gold in Broken Places εμπνέεται από την ιαπωνική τέχνη του Kintsugi. Το Kintsugi τι είναι, για όσους γνωρίζουν, είναι η επιδιόρθωση σπασμένων ουσιαστικά κεραμικών με χρυσό, και η επιδιόρθωση βασικά με χρυσό τα επιδιορθώνουν, ναι. Είναι μια ιαπωνική φιλοσοφία του να αγκαλιάζει κανείς τις ρογμές του. Το κομμάτι λοιπόν που ακούσαμε, το Tam Zara, είναι ένας παραδοσιακός τελετουργικός κυκλικός χορός από την Αρμενία, παιγμένος έτσι σε έναν ξεσηκωτικό υπνοτικό ρυθμό 9-8. Από την κινηματογραφική Αρμενία, έτσι όμορφα-όμορφα, θα πάμε τώρα αμέσως στην Λατινική Αμερική. Θα πάμε στη Βραζιλία, εκεί όπου ο σπουδαίος Τσίκο Τσεζάρ ντύνει με τη φωνή του τις τηλεοπτικές μας αναμνήσεις.

Bon Tempo, ωραίο όνομα, και η παρέα του στο Σεου Μόασιρ. Μία απόδειξη για το πώς η βραζιλιάνικη jazz μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ότι κάθεσαι έτσι κάπου σε ένα μικρό μπαράκι στο υπέροχο Μπέλο Οριζόντε. Αχ, υπέροχα. Αφήνουμε όμως τον Ατλαντικό και περνάμε στην... Και περνάμε στην απέναντι πλευρά, στην Δυτική Αφρική, να συναντήσουμε τον θρυλικό Καλετά, που ο οποίος έχει παίξει στο πλευρό του Φέλα Κούτι και του King Sunny Ade, εδώ να ενώνεται με το Super Jamba Band για να μας δείξει τι σημαίνει Magic Hands, μαγικά χέρια. Για πάμε.

μουσική και ψυχεδέλεια. Αναδεικνύοντας τις αφρικανικές ρίζες με σύγχρονο downtown αέρα. Εξαιρετική κυκλοφορία της Samba Records. Εμείς όμως θα πάμε τώρα στην Six Degrees Records, η οποία μας φέρνει ένα εκρηκτικό remix με τους περουβιανούς πρωτοπόρους του Afro-Peruvian Electronica, τους Nova Lima, να συναντούν τη Γαλλίδα τσελίστρια Dom La Nena υπό την καθοδήγηση του Spy from Cairo. Ενδιαφέρον, για πάμε.

έχουμε το El Tiempo, όπως είπαμε, σε μια φανταστική αναδόμηση από τον Spy from Cairo. Και αφήνουμε σιγά σιγά την Six Degrees Records. Και πάμε στην Wonder Wheel Recordings, στη δισκογραφική του Νικοντέμους, που αναδεικνύει τους ήχους του δρόμου. Εδώ να μας παρουσιάζει

Μια σπουδαία συνεργασία. Το Chan Chavia Circuito, τον αρχιτέκτονα της Digital Cumbia. Να συναντά την εκρητική Αργεντινή folk τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Σοφία Βιόλα.

0: FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

Είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι. Ναι, επιστρέψαμε για το δεύτερο μας ημίωρο εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Δεν αρχίσαμε, Εδώ να μας υποδέχονται οι Terror Cactus, ένα σχήμα από το Seattle, που όμως η καρδιά του χτυπάει στους ρυθμούς της ψυχεδελικής κούμπια της γνωστής Chica. Ακούμε το ρυθμό σου,

Terror Cactus, όπως ενδυάζει η υπνοτικά λήξη ηλεκτρικής κιθάρας, που θυμίζουν τα περουβιανά συγκροτήματα των 70s, με σύγχρονα ηλεκτρονικά beats, samples από τη φύση και μια σκοτεινή science fiction ατμόσφαιρα, με τους ανατρεπτικούς ρυθμούς του ρυθμού Subversivo, το κομμάτι που ακούμε. Ωραίο. Και από το Seattle και το Περού. Πού θα πάμε τώρα, θα μεταφερθούμε στη Γαλλία και την dub σκηνή της, η Jarring Effects, μία από τις πιο underground δισκογραφικές της Ευρώπης, μας παρουσιάζει τους Brain Damage. Μαζί τους στο μικρόφωνο Sir Jean, για να μας πούν τη δική τους αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι The Truth.

ποτέ δεν ξεθοριάζει και πάντοτε λάμπει από τους Brain Damage και τον Sir John. Only truth remains. Αλήθεια. Με ένα βάσο που κυριολεκτικά τραντάζει τα ηχεία μας. Φοβερό κομμάτι, μας αρέσει. Αφήνουμε το σκοτάδι της Industrial Dub και λέμε να βγούμε σιγά σιγά στο φως του ήλιου, να ταξιδέψουμε μέχρι το Μαλάουι της Νοτιοανατολικής Αφρικής. Εκεί μας περιμένει ο Μπεν Μακάμπα, ένας καλλιτέχνης που χρησιμοποιεί τη μουσική του για να στηρίξει την τοπική κοινότητα, όπως μπορεί ο καθένας.

ακούμε το κομμάτι Anna Jere, που περιλαμβάνεται στη φανταστική πραγματικά συλλογή Selections from Sounds of Malawi Volume 1, με το κομμάτι να βασίζεται στον παραδοσιακό ρυθμό Rule Wamkulu, αναδεικνύοντας την αυθεντική ακουστική αφρικανική folk με τον Ben Makamba να μας μεταφέρει την αυθεντική ψυχή του Malawi, υπέροχο άλμπουμ. Από τη νοτιοανατολική Αφρική πάμε τώρα να συναντήσουμε μια μοναδική συνεργασία που ενώνει τις Άνδες με το Μάλι της Αφρικής, με την Κολομβιανή μπασίστρια και τραγουδίστρια Έλενα Ρεκάλντε να συναντά τον Αμπου Ντιαρά, έναν μάστερ του αφρικανικού οργάνου Καμαλενγκούνι, σε ένα κομμάτι γεμάτο φινέτσα με το όνομα Εσμεράλντα. Για πάμε να τους ακούσουμε.

Φοβερή εκρηκτική ενέργεια. Εδώ η Χέλενα Ρεκάλτε, η οποία φέρνει τις παραδοσιακές μελωδίες του ειρηνικού της Κολομβίας και τις βλέκει με τη δυτικοαφρικανική παράδοση του Αμπού Ντιαρά, δημιουργώντας έναν ακουστικό διάλογο ανάμεσα σε μπάσο, γκόνι, πώς το λέμε το όργανο που παίζει, το καμαλεγκονί, σωστά, και μαζί έτσι δημιουργούν ένα ακουστικό διάλογο ανάμεσα στο μπάσο, το φοβερό αυτό αφρικανικό όργανο και τις γλυκύτατες φωνητικές μελωδίες. Και θα περάσουμε τώρα στους Guitar Baro, σε αυτό το εξαιρετικό instrumental trio, δώστε βάση, από τη Γουινέα και το Μάλι. Αποτελείται από δύο σπουδαίους κιθαρίστες, τον Γκάου Σουκούγιατε και τον Κέρφαλα Διαμπατέ, μαζί με τον μέτρο του Μπαλαφόν, δηλαδή του παραδοσιακού αφρικανικού ξυλόφωνο, Λασάνα Διαμπατέ. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Wati Bara. Κυκλοφορεί από την Chrysalis Records και είναι ένας διάλογος ανάμεσα στη δυτικοαφρικανική παράδοση των γκριό, την jazz και την κογκολέζικη ρούμπα. Για πάμε.

φοβεροί δεξιοτέχνες, μαγικές χορδές των κιταριμπάρο στο κομμάτι Ουατιμπαρά που ακούμε. Ένα συγκλονιστικό τρίο από τη Γουινέα και το Μάλι, που το όνομα τους σημαίνει κουβέντες της κιθάρας, και όπως ακούμε οι κιθάρες τους και το παραδοσιακό μπαλαφόν έχουν πολλά να μας πούν. Εμείς όμως από την Αφρική θα επιστρέψουμε ξανά στη Βραζιλία. Κόλλημα σήμερα με τη Βραζιλία. Πάμε να βουτήξουμε στην underground σκηνή του Σάου Παούλο, με την YB Music να μας παρουσιάζει τον Jefferson Placido στο ηλεκτρικό πιάνο, ο οποίος μαζί με τον ανατρεπτικό πνευστό Αντώνιο Νέβες μας πηγαίνουν μια βόλτα στη δική τους Μαροκίνα. Για πάμε.

0: πέντε.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: στους 103,3.
1: Ιουλία Καλυμάνη live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
8: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
10: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
11: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novelvox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
12: Στην υγειά σας, πουλάκια.
0: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: 100FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.

0: Κομμάτα απ' τη ζηλιά στο θυμό, στο πόθο το λιγαμό.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση.

0: πολιτιστικό σύλλογο Κινιάλα σε Θιούδη οργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλιου με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο κέφι και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκηνιά Λασιδίου ετοιμάζουν μια άξεχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
1: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ.
2: Και τώρα. Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε 2 γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Σάχρα το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψύξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.

0: Το έχεις!
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
2: ΣΥΚΑ Thermocoot!
3: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτός από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγες.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
13: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικός Σύλλογος Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
14: Στην υγειά σας, πουλάκια.

0: στους 103,3.
1: Σε λουλούδι θα άνοιξεις δρόσο στα λιά του Μάη.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο γεύμα και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιάλας Ιδίου ετοιμάζουν μια αξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
1: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Ιουλία Καλυμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Με ξόδευσες, με ξόδευσες, με ξόδευσες, όλοι εσύ.
4: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
4: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
6: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. Δύο ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπες στο Άρκαλος Fest.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, at Osprey Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέιτς.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, νίμπαξεβάνης.gr.

0: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπα ξεβγάνεις.
0: Κάτι λίγα.
1: Μπα ξεβγάνεις.
3: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7 με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
4: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
5: Στην υγειά σας, πουλάκια.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
7: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Να γράφει να τηλεφωνεί.
10: Λατό FM στους 103,3.

φαντάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα όφυλλα, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

0: ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουν.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
4: Λατό FM στους 103.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: είναι 11. Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
2: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
3: Στην υγειά σας, πουλάκια.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ.

0: σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψύξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
1: ΣΥΚΑ Thermocoot!
2: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
3: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
4: Ιουλία Καλυμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Με ξόδεψες όλοι εσύ.
4: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
4: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
5: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
6: Στην υγειά σας, πουλάκια.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: ψηφίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Λατό FM στους 103,3.

Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3. Ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.